Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρωμα. Συναρπαστικά αληθινός.

Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούν. Κυνηγημένος με ένα βγει ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα. Και τη νύχτα.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, τις σκοτεινές,

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Sun in the sky, you know how I feel.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινό.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
4: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome EEE. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
0: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Καταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούδη. Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων, Fit Car Rental, στην Ορεστιάδα.
8: Χορηγός εκπομπής, Όραση Σέντερ, οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά, χρώματα, Κασαπίαν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης, τον Κουντελίδη Απόστολου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Σάμπα, ρούμπα, κάνε μια τούμπα και πάει λέγοντας. Ωραίο ρυθμό έχουμε.
0: Ναι,
1: καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα,
0: καλημέρα. Τρίτη Γιάννη... σήμερα. Α, τρίτη. Ναι, ναι, είναι ο Χάρης Κατερίνης. Ναι,
1: είμαστε εμείς, ήμασταν δυο. Εκεί τελειώνει, ήμασταν δυο, άλλος δεν ήταν. Τρίτη σήμερα λοιπόν, τρίτη, ημέρα λαϊκής, μια μεγάλη καλημέρα στους ανθρώπους των λαϊκών.
0: Του υπαίθριου εμπορίου.
1: Του υπαίθριου εμπορίου, καθώς υπάρχει λαϊκή αγορά στην Οριστιάδα και στο Δημότυχο. Νομίζω ότι είμαστε στη φάση που είναι οι καλύτερες συνθήκες, ας πούμε.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: το καλοκαίρι υπερβολική ζέστη, το χειμώνα με τα κρύα, με τις βροχές, με αυτά.
0: Αν και τα μεσημέρια, τώρα εδώ που τα λέμε.
1: Έχει ζέστη.
0: Έχει πολύ ζέστη.
1: Πάρα πολύ ζέστη. Ναι. Είναι μεγάλες οι διαφορές τώρα που το κάνουν πολύ αισθητό.
0: Ναι, έτσι.
1: Δηλαδή τώρα που θα μας πεις τον καιρό, τις θερμοκρασίες, θα δούμε τώρα όταν είναι γύρω στο 14 το πρωί, 15 και το ανεβαίνει 32, ξέρω εγώ, το μεσημέρι, η απόκληση είναι μεγάλη, οπότε το αισθάνεσαι πολύ. Το βράδυ όμως πέφτει μια δροσούλα,
0: πολύ
1: εκτός
0: ωραία.
1: Και αν θέλετε να κάνουμε εκπομπή μαζί το βράδυ, οπότε έρχεσαι εδώ και δεν έχει καθόλου δροσούλα.
0: Εντάξει.
1: Έχει ζέστη, ναι, εδώ μέσα, ναι. Το ομολογούμε.
0: Λοιπόν, τρίτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, ακούτε την πρωινή περιπολία εδώ στο Ράδιο Εύρο, στους 97,1 για το βόρειο και κεντρικό Εύρο, 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη, radioevros.gr για όλο τον κόσμο και φυσικά βλέπετε και μπορείτε να παρακολουθείτε και να συμμετέχετε στην εκπομπή μέσα από το Facebook του Ράδιο Εύρο, όπου μεταδίδεται ζωντανά και με εικόνα. Ναι.
1: Χαμογέλασα. Για πες.
0: Τι να πω.
1: Μια καλημέρα είναι αυτή.
0: Καλημέρα σε Δέσποινα και Ξανθήπη, εννοείται.
1: Πάντα.
0: Στις αγαπημένες.
1: Καλημέρα λοιπόν. Να πούμε ότι ως Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Α, Δέσποινα. Η Δέσποινα κανονικά θα μπορούσε να γιορτάζει σήμερα. Είναι η γέννηση της Θεοτόκου. Μια θρησκεία όμως που γιορτάζουμε ως επιτοπλίες των θανάτους.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τόσο. Παρ' όλα αυτά αναφέρονται τα ονόματα. Δηλαδή θα μπορούσε μια που φέρει το όνομα της Δέσποινας να γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζουν λοιπόν κανονικά τα ονόματα Δέσποινα, Δέσπο, Ντέπι, Πέπι, Ζέπο. Ο γενέθλιος. Ω, γιατί να γιορτάζει ο γενέθλιος.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Σκιαδενή, Τσαμπίκα, Μίκα, Τσαμπίκας. Είναι διεθνής ημέρα. Καλά, το Τσαμπίκα είναι ροδίτικο. Όσο ναι. Επιτοπλίζουν την Παναγιά του Τσαμπίκα εκεί. Με άλλες Παναγιές, γιατί πόσα έχει, περίπου 350 ονόματα η Παναγία χαρακτηρισμούς,
0: ναι.
1: Επίθετα. Ναι. Λοιπόν, διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού σήμερα.
0: Okay.
1: Εμείς τα καταφέραμε, τελειώσαμε το σχολείο.
0: Ναι.
1: Ανατολή λίγο είχαμε στις 7 η ώρα ακριβώς. Δύση λίγο θα έχουμε 16 λεπτά πριν από τις 8. Βραδιάζει.
0: Βραδιάζει. Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα για να δούμε τις θερμοκρασίες. Αυτή τη στιγμή στην Αλεξανδρούπολη η θερμοκρασία είναι στους 20,6. Το σουφλί έχει 13 βαθμούς. 13,4 έχει το Δημότυχο, ενώ η Ορεστιάδα έχει 12,7 και στα Δίκαια ο Υδράργυρος είναι στους 13,1 βαθμούς Κελσίου. Αυτές οι θερμοκρασίες φυσικά είναι στους μετεωρολογικούς σταθμούς των προαναφερθήσεων περιοχών.
1: Αλλά για δες.
0: Για
1: αυτό που λέγαμε, 20 βαθμοί απόκληση. Πώς θα μη σου φανεί δηλαδή μεγάλη η διαφορά.
0: Πώς, ναι, και άμα κάνεις και καμιά εργασία έτσι παραπάνω έξω εκείνη την ώρα.
1: Ναι, ενώ το καλοκαίρι ας πούμε ξυπνάς με ζέστη 24-25.
0: Ναι, και
1: βαθμοί,
0: πάει μέχρι 30.
1: Και πάει μέχρι 35, ας πούμε. Εντάξει, ναι. 10 βαθμοί. Ναι. Διαφορά δεν είναι τόσο τρελή.
0: Ναι, αλλά από ζέστη σε ζέστη πας. Δεν πας
1: ναι,
0: από δροσιά
1: ναι, από ζέστη σε ζέστη πας.
0: Λοιπόν, τι έχουμε 8 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, 1570, Οθωμανικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λαιλατούν τη Λευκωσία, την οποία υπεράσπιζαν ο ενετός τοποτηρητής Ντάντελο και ο Έλληνας Ευγένιος Συγκλητικός. Η άλωση της Λευκωσίας σήμανε την επικράτηση των Τούρκων σχεδόν σε ολόκληρη την Κύπρο. Αυτά το 1570. 1822, ναυμαχία των Σπετσών. Διεξάγεται λοιπόν η εν λόγω ναυμαχία, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη νικά τον τουρκικό υπό τον Καρά Αλή. Έτσι ματαιώνεται ο ανεφοδιασμός των πολιορκημένων Τούρκων του ναυπλίου.
1: Δεν έκανε επικοντό αυτός.
0: Όχι. Το 1919, Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στην Ονδούρα για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των εταιριών μπανάνας. Εξού λοιπόν.
1: Εξού και η μπανανία.
0: Λοιπόν, το 1943 η Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως. Να μέρα σαν και σήμερα το 43 λοιπόν, στις 8 Σεπτεμβρίου, στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις, οι Έλληνες μόλις πληροφορούνται την είδηση, αρχίζουν να πανηγυρίζουν μαζί τους και πολλοί Ιταλοί και που είναι αντίθετοι στον Μουσολίνι και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους. Το 1993 τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία. Το 93 τώρα μιλάμε για τον πατέρα Μητσοτάκη.
1: Ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή μετά την ανεξαρτητοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρότρισης του Αντώνη Σαμαρά αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. Σαν να τα ξαναζούμε.
1: Όχι ακριβώς.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν. Είναι, πώς το λένε αυτό, ότι η ιστορία όταν επαναλαμβάνεται είναι μια κακόγουστη φάρσα.
0: Επιστρέφει ως φάρσα αυτό.
1: Πιθανόν να είναι έτσι. Πιθανόν, θα δείξει το μέλλον.
0: Ναι, προφανώς. Έτσι κι αλλιώς την φάρσα του την έχει κάνει μια φορά ο Σαμαράς.
1: Γι' αυτό είπε τώρα. Ποιος είπε ο Μητσοτάκης, το είπε ότι
0: έχει τεχνογνωσία.
1: Έχει τεχνογνωσία.
0: Ναι. Λοιπόν. Πάμε τώρα να προχωρήσουμε. Πάμε να ακούσουμε έτσι και από κάτω το αντίστοιχο soundtrack. Μιλάμε για David Bowie, ο οποίος σαν σήμερα το 2003 γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία. Η συναυλία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις. Πάντα πρωτοπόρος ο David Bowie. Surprise. Το έκανε αυτό λοιπόν το 2003.
1: Ναι, από εκεί που κάνανε δικό σας.
0: Ναι, ναι. You died alone. Το 2005, σε θερμό κλίμα, πραγματοποιείται η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Χαλκιδική. Ο Ρώσος Πρόεδρος χαρακτήρισε την Ελλάδα σοβαρό εταίρο της χώρας του, εξέφρασε τη βούληση για διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας, τη στήριξη στις προσπάθειες για εξέβρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, αλλά και τις ευχαριστίες του για την επικοδομητική στάση της Αθήνας στις σχέσεις Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ιδιαίτερη εκτίμηση της Ελλάδας για την αμέριστη συμπαράσταση της Ρωσίας στο Κυπριακό τόνισε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ενώ αναφέρθηκε και στις προσπάθειες που καταβάλλονται για ειρήνη στα Βαλκάνια. Αυτά βέβαια όλα συνέβαιναν πριν 21 χρόνια. Έχει αλλάξει το σκηνικό.
1: Όλος ο ρούς της ιστορίας. Ήταν μια περίοδος που και σοβαρά και επιστημονικά περιοδικά παρουσίαζαν άρθρα βασισμένα σε παραγωγικές μελέτες, σε αριθμούς, αυτά, το πόσο ισχυρή θα γινόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση αν έβαζε μέσα στους κόλπους της και τη Ρωσία. Δηλαδή, σκεφτόντουσαν και συζητούσαν ακόμη και αυτό το ενδεχόμενο. Mm-hmm. Και σήμερα είναι σε πόλεμο. Mm-hmm.

0: Ωραία λοιπόν. Πάμε να δούμε τώρα ποιοι γεννήθηκαν μια μέρα σαν και σήμερα. Το 1843 έρχεται στον κόσμο ο Δημήτρης Παπαρηγόπουλος, Έλληνας δικηγόρος και ποιητής. 1925 γεννιέται ο Πίτερ Σέλλερς, Βρετανός κομικός ηθοποιός. Ενσάρκωσε τον Ροσπάνθυρα. Και μια άλλη έτσι γνωστή ταινία του είναι «Να είσαι εκεί κύριε Τσάνς». Είχε και παρεδώσει με Monty Python ο Πίτερ Σέλλερς.
1: Δεν το θυμάμαι. Όχι.
0: 1946 σαν σήμερα γεννιέται ο Ευγένιος Τριβιζάς, Έλληνας καθηγητής εγκληματολογίας και συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Το κατάφερε αυτό ο Ευγένιος Τριβιζάς. Από τη μία να είναι στα νεκροτομία και...
1: Έπρεπε, με κάτι έπρεπε να ξεφύγει.
0: Ναι, ναι. 1860, σαν σήμερα πεθαίνει ο Ανδρέας Μεταξάς, κεφαλονίτης αγωνιστής του 1821, διπλωμάτης και πολιτικός. Το 1944, σαν σήμερα πεθαίνει η Λέλα Καραγιάννη, αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης Μπουμπουλίνα, κατά τη διάρκεια της κατοχής, που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς. Και τέλος, το 2000, σαν σήμερα πεθαίνει ο Βασίλης Ραφαηλίδης, Έλληνας δημοσιογράφος, συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφου. Σκληρός παίκτης.
1: Πολύ περί παράξενες θέσεις συνήθως έπαιρνε.
0: Επικές κόντρες με τον Διονύση Σαββόπουλο. Δεν ξέρω αν έχεις δει ποτέ. Μπορείς να τα έχεις δει και live τότε, ξέρω εγώ. Ναι, ο Ραφαηλίδης γεννηθεί στο 1934, την πρωτοχρονιά του 1934. Έφυγε μια μέρα σαν και σήμερα το 2000. Και έτσι λοιπόν εμείς πάμε να δούμε τι καταγράφεται από τον πολιτικό τύπο.
1: Όχι από τον αθλητικό.
0: Συγγνώμη, από τον αθλητικό τύπο. Αφού όμως πρώτα καλημερίσουμε τη Τζέννη που μας ακούει από το Βελεστίνο, από τη Μαγνησία.
1: Καλημέρα Τζέννη.
0: Και τη φίλη μας την Νότα.
1: Καλημέρα Νότα. Πάμε να δούμε τι θα μας πει η Live Sport. Λοιπόν, το Facebook πιο πριν, τώρα που είπες για την Νότα, μου έβγαλε σαν σήμερα πριν από 4 χρόνια μια εκπομπή που είχαμε κάνει μαζί με την Νότα.
0: Γενέθλια έχετε.
1: Γενέθλια εκπομπής, να το πάρουμε στο σαν σήμερα. Πάμε λοιπόν στη Live Sport. Deal για Γιάκιτς, γράφει. Ξένοι στο χορτάρι, Έλληνες στο VAR για τους διαιτητές. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με την Augsburg για το δανεισμό του Κροάτη που έρχεται σήμερα. Επιστολή να βγουν οι αλλαγές διαιτητή στο και VAR για το πέναλτι να βγουν. Α, οι διάλογοι, οι αλλαγές, οι διάλογοι, ναι, του διαιτητή και του VAR για το πέναλτι του Εντιαγέ. Ναι, αφού ισχυρίζονται όλοι. Είδαμε ακόμα και τις εφημερίδες να λέει ότι κακώς δεν δόθηκε. Είναι ένα πέναλτι που στο 1-0 μπορεί να άλλαζε το όρο του παιχνιδιού, έτσι. Του...
0: Ναι, βέβαια.
1: Όντως. Δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, δεν ήταν καλύτερος. Εντάξει. Δίκαια κέρδισε ο Παναθηναϊκός, αλλά θα είχε περισσότερο ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση. Πρώτη την Πέμπτη γράφει τα συγχαρητήρια για το θρίαμβο με ΠΑΟΚ, το σύνθημα του Νίστρουπ 3-3, κόντρα στην Κηφισιά και κορυφή. Αυτός είναι ο στόχος τώρα. Ο άμεσος για τον Παναθηναϊκό, γιατί έχει δύο παιχνίδια λόγω της μετάθεσης αναβολής ενός παιχνιδιού για τις υποχρεώσεις τις ευρωπαϊκές. Το σούπερ δίδυμο λέει Τετέι και ποιο άλλο. Το σούπερ δίδυμο.
0: Τάνκ. Το τάνκ. Σούπερ, τα σούπερ δίδυμα.
1: Δίδυμα το τάνκ Τετέι. Αχα, ωραία. Ναι. Πάμε παρακάτω, δεν είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος αυτό. Ώρα να λάμψει και στα αστέρια. Ποιος? Η ΑΕΚ. Πανέτοιμη ΑΕΚ να μπει με φόρα στην link face του Champions League. Με νίκη επί της ΛΑΣΚ στο καμίνι της Νέας Φιλαδέλφειας στις 8 παρατέταρτο. Αλλά προσέξτε το αυτό το με φόρα, γιατί και ο Αλέξης ερχόταν με φόρα κάποια στιγμή. Το θυμάσαι?
0: Βέβαια. Με Τσαπανίδου.
1: Ναι, ακριβώς. Βάργα με πείσμο σε λέει το χαμένο πέναλτι στο Super Cup. Καλά, εντάξει, καθένας μπορεί να βρει μια δικαιολογία ακόμα και για το καλό του παιχνίδι. Γιατί έπαιξα καλά, λέει. Αισιόδοξος και αποφασιστικός ο Νίκολιτς. Έχουμε καλή ομάδα. Πιστεύω ότι μπορούμε να παίξουμε παραπάνω από 8 παιχνίδια, δηλαδή να περάσουν από τον όμιλο. Αυτό εννοεί. Να περάσουν από τη face. Πώς λέγεται, πώς την είπαμε? Face link. Πώς λέγεται τώρα αυτό?
0: Αχ, τώρα.
1: Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Το πλάνο νίκης του Σέρβου με φωνικό δίδυμο Γιώβιτς Βάργα. Ερωτηματικά, ερωτηματικό ο παρτενέρ του Μάριν. Του Μάριν, ωραία. Πάμε τώρα παρακάτω να δούμε. Καμπανάκι σε Μέντι. Χτυπούν τα κα, χτυπούν τα κα, χτυπούν τα καμπανάκια μου, που θα έλεγε ένα δημοτικό τραγούδι. Δεν λέει έτσι, αλλά το παραφράζουμε. Ναι. Τώρα, Αστέρας Ηρακλής 0-2. Άρχισε τις ροπαλιές. Με Μπαρθένας και Λόπεθ.
0: Αυτό τι ήταν το ηχητικό εφέ. Τι ήταν, ροπαλιά.
1: Είναι η πιο σύνηθες. Αν δεν το έγραφε αυτό, θα το έλεγε εσύ. Τι πιο σύνηθες να λέει για τον Ηρακλή, έριξε ροπαλιά, έριξε ροπαλιά.
0: Εγώ λέω για το εφέ, το ηχητικό.
1: Ήταν ένα ηχητικό εφέ, πώς θα το πω, απαξίωση.

0: 600.000.
1: Φτάσαμε στα 2,5 εκατομμύρια.
0: Πιθανότατα πήρε λιγότερο παίκτης. Δεν...
1: ναι, κάπου έτσι στα δημοσιεύματα που έβλεπα χθες υπάρχει και μια φημολογία ότι έδωσε και από τα δικά του ο Γουόκα από αυτά που θα του δώσει η Ντουμπάι για να ολοκληρωθεί τον deal.
0: Παρ' όλα αυτά έβγαλε ένα πολύ ευγενικό μήνυμα προς τον Ολυμπιακό και,
1: και οι δύο πλευρές.
0: Ότι πέρασαν πολύ όμορφα.
1: Και οι δύο πλευρές. Και ο Ολυμπιακός, αφού τελείωσε όλο αυτό το σύριαλ, έγραψε σε ευχαριστούμε να έχει την υγεία σου και όλα καλά. Ναι.
0: Εδώ χωρίζουν οι δρόμοι μας. Ο Παναθηναϊκός δεν πάει στη συνάντηση της ΕΟΚ για τη διαιτησία. Άνευ Γιαννακόπουλου λοιπόν.
1: ΕΟΚ και ΝΑΤΟ. Το ίδιο συνδικάτο.
0: Διαιτησία λοιπόν, κάτω.
1: Sport Day ακολουθεί. Οπότε κύριε Γιαννακόπουλε, αν ψάχνετε σύνθημα, σας το έχει έτοιμο εδώ ο κύριος Καλαρίδης. Λοιπόν, Sport Day. ΑΕΚ γερά ευρωπαϊκά. Είναι το σύνθημα. Η Ένωση μπορεί και πρέπει να ξεκινήσει με νίκη επί της LASK στην League Phase του Champions League.
0: Να μην λασκάρουν δηλαδή.
1: Ναι, να μην λασκάρουν. Η Αυστριακή είναι στα μέτρα του μαέστρου Μάγερ και των συμπαικτών του, ενώ όπλο για τους κυτρινόμαυρους θα αποτελέσει και η πειρακτωμένη All Win Arena. Νίκολιτς, δεν θα αλλάξουμε τακτική και στυλ. Στρακόσια, ξαφνικό πρόβλημα με τον 31χρονο τερματοφύλακα, σε ετοιμότητα ο Μπρινιόλι. Αυτά στον κύριο τίτλο εδώ της Sport Day. Πιο πάνω τώρα γράφει ψήφωσε Ρόμαν. Ρωμάν Γιάρεμτσουκ. Λοιπόν, δεύτερη ευκαιρία για τον Γιάρεμτσουκ που μπήκε στην αποστολή για τον απόψινό αγώνα κυπέλου. Η συζήτηση με τον Ουκρανό φορ στο Ρέντι και κεραυνή Καραπαπά. Θέλουν να δώσουν με νομοθετικό διάταγμα το πρωτάθλημα στον συνέτερό τους, λέει. Θύρα φτάσαμε τη Λίμπαρ, υμνούμε το παρελθόν. Δεν στεκόμαστε σε αυτό.
0: Είμαι σίγουρος ότι αυτό που είπε ο Καραπαπάς δικό του είναι.
1: Τι εννοείς?
0: Να θέλουν να δώσουν το πρωτάθλημα στο συνέτερό τους.
1: Ναι, το συνέτερο.
0: Το Παναθηναϊκό, του Δαλαφούζο. Αυτό το σκέφτηκε, λέει, είμαι σίγουρος.
1: Πιθανόν, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Παναθηναϊκό στο πλευρό του Ελκάμπη. Η επίσκεψη του Ναχή στον άτυχο συμπατριώτη του και συμπαίκτη του στην Εθνική Μαρόκου. Ο Νίστρουπ και η μπάλα χαμηλά. 6 συλλήψεις στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Θέμα κλειδί ο Καγκουά και ΠΑΟΚ. Τι είπαν οι Γερμανοί? Η ΠΑΕ ζητάει να δοθεί στη δημοσιότητα ο διάλογος διαιτητή VAR για τη φάση του Εντιαγέ. Έκλεισε Γιάκιτς, Άρης. Επιστρέφει ο Φαμπιάνο. Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής 0-2. Άλωσε την Τριπολιτσά με δύο ροπαλιές. Ο Ηρακλής άφησε τέζα τον Αστέρα. Ναι.
0: Τη μία ήταν στημένος ο αντίπαλος, ήταν πέναλτι.
1: Ναι. Λοιπόν, Πανετολικός. Σε έκσταση το Αγρίνιο. Με 500 οπαδούς την Κυριακή στο ΟΑΚΑ. Αναστασίους επέκτες, μπορείτε περισσότερα. Τα καλά του Λανουά, γράφει ο τρελός του χωριού. Και με το δεξί του Ελαραμπή. Με πέναλτι λοιπόν του Μαροκινού. Κοίτα που επέστρεψε η Μαρκό. Νίκησε 1-0 το Πανσεραϊκό. Καλυθέα, νίκη Βόλου 2-1. Ελασίρου Καλαμαριά 2-2.
0: Πόσο είναι τώρα ο Ελαραμπή? 39.
1: Θα σε γελάσω. Τώρα στο μπάσκετ πάμε. Ολυμπιακός, bye bye και Ντουμπάι. Οριστικά στα Εμιράτα Walk Up. Με τους Πειραιώτες να εισπράττουν 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Το άλλο έγραφε 2,5, αυτό λέει 2,3. Υπάρχει έτσι και αυτό το πράγμα που μια εφημερίδα.
0: Χαρτόσημο πιέρωσαν.
1: Όχι, ρε, μια το γράφει στα... σε
0: δολάρια. Ναι.
1: Και ο αποχαιρετισμός. Απολογία του Τεξανού. Αποχαιρετισμός, απολογία του Τεξανού. Φως στο σπορ.
0: Έτσι είναι, αν έτσι πιστεύετε, φως στο σπορ. Απρόπτω με 300, το διαβάζουμε πάνω. Χωρίς το βασικό στις goalkeeper, η τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ εν ώψη του απόψινου στις 8 παρατέταρτο πρώτου αγώνα στη League Phase, να, Link Phase λέγεται, του Champions League με τη Λίντσερ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Αλβανός διεθνής είναι εξαιρετικά αμφίβολος με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι επικρατέστερο την ίδια στιγμή που ο Μάρκο Νίκολιτς δηλώνει πως η ομάδα του δεν βρίσκεται για διακοπές στη διοργάνωση και είναι ικανή να παίξει πάνω από το 8 μάτς της διαδικασίας. Γιατί ο Μπρινιόλι εμένα μου αρέσει.
1: Εντάξει.
0: Ξέρω αν αρέσει και στον Νίκολιτς. Ορκίστηκε επιστροφή. Ειλικρινή συζήτηση χθες στο Ρέντι ανάμεσα στους ανθρώπους του Ολυμπιακού, του Μεντιλίμπαρ και του Γιάρεμτσουκ. Τα είπαν, τα συμφώνησαν και προχωρούν κανονικά. Την αποστολή ο Ουκρανός για το σημερινό.

0: μάτς κυπέλλου με το Βόλο στο Φάλιρο, τις 10 παρατέταρτο αυτό, και με ορίζοντα ο Sky θα το δείξει.
1: Ναι, αφού έχει κάνει τώρα μια καινούργια.
0: Α, έκανε συμφωνία και τέτοιο. Με ορίζοντα την ευρωπαϊκή λίστα. Ντεμπούτο απόψε για Πουέρτα. Ο Σαλτσέδο, ο Χωσέλου και οι άλλοι. Ο Ολυμπιακός σαρώνει την αγορά για φορ. Η δεξαμενή των ελεύθερων και των παικτών που δεσμεύονται με συμβόλαια. Σε αγαπάμε, αλλά η Θύρα 7 εξέδωσε ανακοίνωση για τον Μέντι Λίμπαρ, αποθεώνοντας το για τα επιτεύγματά του και εκφράζοντας προβληματισμούς για τη συνέχεια. Η σιγουριά για Φρόιλερ μετά την διακοπή και τη σταδιακή επιστροφή του Τσικίνιο πονάει το Μαρόκο με LKB τεράστιο και χθες το κύμα στήριξης προς τον άτυχο Αφρικανό. Και τώρα πάμε να δούμε τι γράφει η αριστερή πλευρά. Ιστορικές ροπαλές. Όλοι πρωτότυπα γράφουν σήμερα για τον Ηρακλή. Κανένας δεν λέει, ας πούμε, για τη Λεοντή που φορούσε στη μέση.
1: Ναι, ή να πει, ξέρω,
0: όλοι το έξτρα.
1: Καθάρισε τις, πώς τα λέγεται, καθάρισε την Τρίπολη.
0: Τους κόπρους του Αυγιά. Λοιπόν, κανένας δεν λέει τίποτα τέτοιο. Ο Ηρακλής λοιπόν πήρε την πρώτη του νίκη στην τρέχουσα Super League και παρθενική εδώ και 9 χρόνια στην κορυφαία κατηγορία, επικρατώντας του Αστέρα, αυτό που λέει. Έλα ρε τους καημένους τους ανθρώπους, τώρα τι τους κάναμε. Κρίμα. Λοιπόν, στη Τρίπολη με 2-0. Συμπαθής ομάδα ο Αστέρας, μην λέμε. Τα γκολ Μπάρσενας στο 10 και Ιβι Λόπεθ στο 71 με πέναλτι. Ο Αλάνθαστος Κάγκουα. Μου θυμίζει μια στρατιωτική έκφραση αυτός κάθε φορά, αλλά δεν θα την πω. Ο 27χρονος κεντρικός χαφ από τη Ζάμπια αποτελεί το κομπιούτερ του Παναθηναϊκού στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Κόντρα στον ΠΑΟΚ είχε 41-42 σωστές μεταβιβάσεις. Mm-hmm. Και ένα λάθος έτσι, γιατί ξεκάρφωμα, όχι τίποτα άλλο. Όνειρο ζουν, ποιοι. Η μικρούλα Elversberg κάνει θράψη στην Bundesliga. Η νεοφώτιστη στην ιστορική πρώτη συμμετοχή της στο πρωτάθλημα της Γερμανίας πέτυχε 7 γκολ κόντρα σε Leverkusen και Gladbach και πήρε κεφάλι στην κούρσα. Mm-hmm. Είδες άμα λείπει ο Κωνσταντέλιας. Walk up out. Ολοκληρώθηκε το σύριαλ του Ολυμπιακού και του Τεξανού με τους πρωταθλητές Ευρώπης να ανακοινώνουν την παραχώρησή τους στη Ντουμπάι. Το ποσό που πληρώνει η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στον Ολυμπιακό και τα χρήματα που θα πάρει ο παίκτης προς ακύρωση το Ευρωπαϊκό Super Cup. Το πλάνο για τη νέα Ολυμπιακή Πολιτεία, όπως αποκάλυψε στη διεθνή έκθεση η πρόεδρος του ΣΕΦ, Χριστίνα Τσιλιγκύρη. Τι άλλο βλέπουμε, έστειλε μηνύματα. Για να δούμε ποιος, η Μαρκό, έχει μια φωτογραφία. Κέρδισε 1-0 τον ποιοτικό Πανσεραϊκό και έδειξε πως είναι έτοιμη να διεκδικήσει την άνοδο. Η μάχη της Κεσαριανής κρίθηκε με το πέναλτι του Γιουσούφ Ελαραμπή στο 48, σπουδαίο τρίποντο για την Καλυθέα που επιβλήθηκε στο Ελπάσο της νίκης Βόλου με 2-1. Φύγαμε και πάμε μακριά.
1: Πάμε, ναι. Όχι και πολύ. Στην εφημερίδα κόκκινος πρωταθλητής θα πάμε. Οπότε παραμένουμε στην περιοχή του Πειραιά. Λοιπόν, Ρωμάν και νέο φορ. Οι απαντήσεις για την επόμενη μέρα στον θρύλο χωρίς τον Αγιούμπ. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ θα έχει την ευκαιρία σήμερα να τσεκάρει την κατάσταση του Γιάρεμτσουκ. Τι έγινε στη συνάντησή τους και με ποια προοπτική μπήκε για πρώτη φορά στην αποστολή ο Ουκρανός. Γιατί δεν είναι δεδομένος ο αντικαταστάτης του LKB στην Ευρωπαϊκή Λίστα και έντονη κινητικότητα για την απόκτηση center for με στόχο το double. Κύριος Πρόεδρος, για πάντα, το για πάντα που αξίζει περισσότερο από ένα συμβόλαιο, λέει. Και επιστολή στο Μέντι από τη Θύρα 7, βρες λύσεις, θέλουμε πρωτάθλημα. Κόψε το κεφάλι σου.
0: Και εγώ θέλω για να αστροναύτη.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Η ώρα του Πουέρτα, Ολυμπιακός Βόλος στις 10 παρατέταρτο στο Sky, για το 2 στα 2 ο θρύλος στο κύπελο και για, τον ντεπούτο του ο Κολομβιανός Πεκταράς, ο Πουέρτα. Παίρνει χρόνο και ο Πέντερσεν και οργή στο λιμάνι για τα πρώτα μαγειρέματα. Καραπαπάς. Θέλουν να δώσουν το πρωτάθλημα στον συνέτερό τους. Ιδού η Ολυμπιακή Πολιτεία έχει και μια φωτογραφία. Οι πρώτες εικόνες από τις νέες εγκαταστάσεις. Για το ΣΕΦ μιλάει, για το Καραϊσκάκι που όλα αυτά είναι σε καθεστώς ανακαίνησης.
0: Αυτό ο τίτλος είναι για όσους ξυπνάνε τώρα και βλέπουν μπροστά τους στην εφημερίδα από την ώρα που σηκώνεσαι, πλαγιασμένος.
1: Λοιπόν, και στην Ντουμπάι ο walk-up, Η Χριστίνα Τσιλιγκύρη έδωσε το στίγμα της νέας εποχής για το σεφ, τονίζοντας πως ήδη σχεδιάζονται τα επόμενα 40 χρόνια του.
0: Έτσι όπως το έχει, νομίζω ότι είναι μία είδηση.
1: Ναι, όντως. Okay. Και Ζογκλέρο Μοντέρο, πως έκλεψε από το πρώτο φιλικό την καρδιά των φίλων του Ολυμπιακού, τρελάθηκαν με τον Εντιαγέ.
0: Και πήγαν στο διάλειμμα.
1: Το κατέκτησε αυτό τώρα το φιλικό της Κρήτης, Ολυμπιακός, νομίζω.
0: Το μπάσκετ.
1: Ναι. Ωραία, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evro.
2: Radio Evro.
4: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
6: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
8: Η επικαιρότητα δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις, γρήγορα, καθαρά, άμεσα. Ειδήσεις σε τίτλους, κάθε ώρα. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συντονίσου.
9: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
10: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
11: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
12: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
13: Ράδιο Εύρος.
12: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: εδώ είμαστε.
1: Να ακούγοντα το πιο άσπρο μπλακ.
0: Λοιπόν, προχωράμε στην πρωινή μας περιπολία. Είναι 7:43, πέρασε αρκετή ώρα, Χάρη. Οπότε λίγο πρέπει να επιταχύνουμε, να τελειώνουμε και με τα αθλητικά πρωτοσέλιδα, να μπαίνουμε σιγά σιγά και στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Μαρσάρο, πηγαίνοντας στην αθλητική ώρα των σπορ, έντονη συζήτηση από το πρώτο λεπτό έντονη ζήτηση από το πρώτο λεπτό στη διάρκεια, στα διαρκείας της μάνας
0: ΑΕΚ. Όλο λάθος.
1: Όλα λάθος. Έντονη ζήτηση από το πρώτο λεπτό στα διαρκείας της μάνας ΑΕΚ. Όλοι ΑΕΚ μαζί στη κυκλοφορία τα διαρκείας ΑΕΚ Passport. Αμφίβολος ο Στρακός, έτοιμο πόλεμος ο Μπρινιόλι Νίκολιτς. Δεν αλλάζουμε τακτική ή στυλ, πάμε με το παιχνίδι μας. Βάργα, είμαστε ανυπόμονοι και έτοιμοι. Εμπρός αητέ, λέει, με φωτογραφία των παιχτών και πάνω το δικέφαλο αητό να ύπταται. Δεν είναι πραγματικότητα, το ξέρετε, είναι AI. Πάμε στη Sport Time.
0: Πάμε στη Sport Time, η οποία στο σημερινό της φύλλο έχει εδώ πέρα το walk-up ντυμένο Άραβα και τους αδερφούς Αγγελόπουλους να λένε είναι πολλά τα λεφτά. Και από πάνω,
1: και οι τρεις το λένε.
0: Και οι τρεις το λένε βασικά όντως. Και από πάνω, αχ, πώς το λένε αυτό τον ηθοποιό όλο.
1: Α, ο Καλογύρου.
0: Καλογύρου.
1: Τα έλεγα εγώ, πολλά τα λεφτά.
0: Λοιπόν, αυτά από τα αθλητικά.
1: Έχουμε μέτρο σπόρο, η οποία γράφει η επίγνωση της αλήθειας θα φέρει βελτίωση πάνω-πάνω για τον ΠΑΟΚ αυτό. Είναι πολύ σημαντική η ειλικρινή αυτοκριτική στον ΠΑΟΚ, ομάδα και ΠΑΕ, για να μην κρυφτούν τα αγωνιστικά προβλήματα κάτω από το χαλί του άλοθη για τη διαιτησία. Μήνυμα Εστάλη. Με ωραία εμφάνιση, ο Ηρακλής πέτυχε την πρώτη νίκη του. Πιστοποίησε ότι βρίσκεται σε άνοδο και υποσχέθηκε ότι θα ανέβει ψηλά, τουλάχιστον να μην κινδυνεύσει. Τέσσερις πολύ καλές επεμβάσεις ο Αθανασιάδης που δήλωσε: ο πατέρας μου με έτρεχε 12 χρόνια για το σήμα που φοράω. Ήταν στην κερκίδα η νίκη αφιερωμένη σε αυτόν και στο γιο μου. Σένα, είμαστε χαρούμενοι γιατί δώσαμε στους οπαδούς του Ηρακλή τη χαρά της νίκης μετά το 2017. Μπαρθένας και Λόπεθ με πέναλτι οι σκόρερ. Πιο κάτω, δεν επαναπαύονται στις εξαγγελίες. Η Επιτροπή Εργασίας του ΑΣΥΓΜΑ Άρης για το νέο γήπεδο προσπαθεί να δομήσει σωστά το όλο project. Η επόμενο βήμα, η συνάντηση με τον Στέλιο Αγγελούδη. Προς την έξοδο, Αλφαρέλα. Δίκαιη μοιρασιά, αύριο ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, αυτό μεταξύ, στο μάτς μεταξύ Ελλάδος Σύρου και Απόλλωνα Καλαμαριάς, 2-2. Μαϊκόν Φράνσα, ανακοινώθηκε η απόκτηση του ύψους 2-18, διεθνή Βραζιλιάνου ακραίου, βόλεϊ είναι αυτό, 2-18.
0: Πω, πω.
1: Ωραία. Είναι σαν την, πώς λένε, ανθούλη που έχουμε στο γυναικείο βόλεϊ, 2-2. Ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες κοπέλες από όλους. Νέα προσθήκη ο Μπαλοδήμος στον Ηρακλή με το βλέμμα στο μέλλον, ο ταλαντούχος 15χρονος γκάρτ του Ανατόλια και ήδη συμμετέχει στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας. Μπράβο το παιδί, ευχόμαστε να πάει ψηλότερα και εμείς πάμε να δούμε τον Μανώλη Κοτάκη δίπλα ακριβώς στο λογότυπο της Δημοκρατίας.
0: Είσαι ο πιο φανατικός θαυμαστής του Κοτάκη.
1: Ναι, και να σου πω, τρελαίνομαι για τον Κοτάκη. Σήμερα με μικρή φωτογραφία. Μανώλης Κοτάκης λοιπόν, οδηγίες προς ναυτιλωμένους δίνει για να αναπτύξει όλες τις διαστάσεις του χαρακτήρα του. Τώρα είναι στη θάλασσα. Η αναλυτική παρουσίαση από τον Πιερακάκη και οι αντιδράσεις. Η ακτινογραφία των νέων μέτρων. Ποιοι κερδίζουν, πόσα και πότε, πού μπαίνουν κόφτες και περιορισμοί. Στο κέντρο του πρωτοσέλιδου, παράδοση της Ελλάδας απέτησε ο Καλίν από το Μητσοτάκη, οφείλει άμεσα εξηγήσεις ο Πρωθυπουργός και εφιαλτικό τελεσίγραφο λέει μη μπείτε απέναντι στην Τουρκία ούτε αν ξεσπάσει σύγκρουση με το Ισραήλ στην Κύπρο. Σόπα ρε φίλε. Αιτία πολέμου ακόμα και ένα μέτρο πέρα από τα 6 μίλια. Αποκάλυψη βόμβα τουρκικής εφημερίδας. Μπά για εσωτερική κατανάλωση είναι. Δεν έχουν τα κότσια για κάτι τέτοιο.
0: Κοίταξε,
1: αν το είχαν θα το έκαναν.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή πολιτικά συμφέρει και τις δύο πλευρές. Έτσι, να υπάρχει ένα τεταμένο κλίμα τέλος πάντων μεταξύ των δύο χωρών.
1: Ναι, αλλά τα τεταμένα κλίματα καμιά φορά μπορεί να καθαρίσει κανένα το κανόνι κατά λάθος σαν την ναυμαχία του Ναυαρίνου.
0: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Αλλά διαφωνείς ότι.
1: Ναι, ό,τι το συμφέρει το αφήγημα, το συμφέρει. Σε σπυρώνει το κόσμο γύρω από του υπάρχοντε.
0: Ακριβώς.
1: Έπεσε το τείχος στη Γερμανία, αλλάζουν όλα μετά τη σαρωτική νίκη του ΑΕΦΔ. Σε πανικό οι Βρυξέλλες. Γιώργος Χαρβαλιάς, ακροδεξιά, λύτρωση λέει στην Ευρώπη. Ναι, τώρα το λύτρωση. Ναι, μόνο το ακροδεξιά είναι σε εισαγωγικά το λύτρωση, είναι κανονικότατο. Ρεζίλια έγινε ο Γεωργιάδης με την τεχνητή νοημοσύνη. Το άδειασε στον αέρα το ChatGPT.
0: Το είδες αυτό.
1: Ναι. Έψαχνε να βρει το συνολικό τζίρο, την αύξηση κατά αυτό, αυτόν του τζίρου στην εστίαση. Και τελικά το ChatGPT του είπε ότι είναι 1,9% λιγότερο από πέρσι. Οπότε αναδιπλώθηκε γιατί έχει το καλό πρόγραμμα του πληρωμένο. Τι είμαστε, λέει, τυχαίοι, τίποτα τυχαίοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά προσπάθησε το διακομωδήσει.
0: Εγώ του το δίνω πάντως. Ναι. Θα μπορούσε να το καταπιεί, να πει α, δεν μου έδωσε απάντηση.
1: Ναι, ναι. Άνετα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Εντάξει. Λοιπόν, τι συμβαίνει στην Πίνδο.
0: Ναι, η φωτιά στην Κόνιτσα.
1: Α, φωτιά συμβαίνει. Η φωτιά στην Κόνιτσα λέει η προημερώνει επίσκεψη Παπασταύρου και ανεμογεννήτριες. Ναι, ναι, όλοι. Παντού υπάρχουν ανεμογεννήτριες, παιδιά.
0: Όπου υπάρχει φωτιά από κάτω υπάρχει μια
1: ανεμογεννήτρια. Και έβλεπα τις φωτιές στην Ισπανία και στη Γαλλία το καλοκαίρι. Και όλα τα βουνά ήταν τίγκα στην ανεμογεννήτρια.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε τίγκα, τίγκα, μετρούσα ανεμογεννήτριες εγώ στο πλάνο. Κάτω δηλαδή έκαιγε, προς την κορυφή δεν είχε ανέβει. Όπω. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, τι να κάνουμε. Το θέμα είναι όλη αυτή η ενέργεια, η καθαρή ενέργεια να μπαίνει μέσα στο σύστημα και να μην έχουμε αυτά που έχουμε τώρα. Γιατί πλέον κανένας δεν βλέπω, δεν ξέρω γιατί, κανένας δεν βλέπω να γράφει που εκτοξεύτηκαν οι τιμές. Όταν δεν είχε αύξηση η ενέργεια και όταν ήταν σε λογικά επίπεδα πέρσι, που έβρισκε τιμολόγιο ρεύματος τέτοια εποχή με 9,5 λεπτά, δεν ασχολούνταν κανένας. Και τώρα που είναι 16 το φθηνότερο, συγγνώμη, δεν ασχολούνταν. Τότε λέγαν όλοι για ενέργεια ακριβή. Φέτος που είναι τώρα που έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει, δεν μιλάει καμιά εφημερίδα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εξυπηρετείται μέσω αυτού. Νέος μαραθώνιος ταλαιπωρίας στο μετρό της Αθήνας, για να ξέρετε, ήταν η τελευταία είδηση, γι' αυτό μίλησα πολύ. Άφησα αυτό που είναι μεγάλο ενδιαφέροντος για την περιοχή μας.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πώς θα χτιστεί το εφάπαξ στα 18 έτη. Το εφάπαξ εντός εισαγωγικών. Κουμπαράς λοιπόν για τα παιδιά, με ισόπωση συνεισφορά από οικογένεια και κράτος.
1: Κοίταξε, γυρνάνε οι εποχές και πλησιάζουμε πάρα πολύ σε εκείνο το αίτημα των αναρχικών κάποτε που ήταν γραμμένο στους τοίχους.
0: Να ξεκινάς με λεφτά.
1: Σύνταξη στα 11 έλεγε.
0: Ναι. υπάρχει και το άλλο που λέει, ξέρω εγώ, να ξεκινάς με λεφτά και σιγά σιγά να σου λιώνει. Γιατί τα λεφτά τα χρειάζεσαι όταν είσαι νέος για να καταναλώσεις, για να ταξιδέψεις, για να αγοράσεις, για να δημιουργήσεις.
1: Ή να το πας τύπου Benjamin Button, να γεννήσεις ναι. μεγάλους.
0: Ναι, λοιπόν. για να δούμε τώρα τι λέει. Με ποιο τρόπο θα ανοίγουν τον ειδικό επενδυτικό λογαριασμό οι γονείς για παιδιά έως 2 ετών. Με εύκολο τρόπο θα μπορούν να καταθέτουν χρήματα γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, νονείς, συγγενείς, φίλοι. Για κάθε ευρώ κατάθεση η πολιτεία θα βάζει άλλο 1 ευρώ. Τα ετήσια όρια χρημάτων. Πού θα επενδύονται τα χρήματα, ποιες θα είναι οι αποδόσεις, πώς μπορούν να φτάσουν έως και τις 77.000 ευρώ, πότε θα παίρνει τα αφορολόγητα χρήματα το παιδί.
1: Στο τσάκ το έχασε ο μικρός Αντώνης, θα αναγκαστεί να δουλεύει μαζί μου το βράδυ.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, ποιοι και πόσα κερδίζουν. Έως 850 ευρώ οι συνταξιούχοι με αποδοχές έως 2.000 ευρώ. Από 414 ευρώ έως 1.673 οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Από 669 ευρώ έως 1.944 ευρώ οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ποια είναι τα καθαρά ποσά του νέου επιδόματος. Πιο κάτω τώρα, επαγγελματίες. Τα ωφέλη από την κατάργηση τεκμηρίων για συνεπείς και τη μείωση προκαταβολής φόρου. Κερδισμένες οι ατομικές επιχειρήσεις εστίασης, λιανεμπορίου και οι αυτοκινητιστές.
1: Ναι, βάλε και τη μείωση στην εισφορά.
0: Ναι, ναι, μισό της εκατό.
1: Μην το ξεχνάμε αυτό γιατί.
0: Λοιπόν, φοροελάφρυνση έως 2.900 ευρώ για αγρότες και το ημερολόγιο υλοποίησης των μέτρων. Το στεγαστικό, αγορά κινήτου αξίας 300.000 ευρώ με φθηνά δάνεια έως 230.000 ευρώ για 40.000 πολίτες έως 55 ετών με το πρόγραμμα Σπίτι Μου 3.
1: Εγώ νομίζω ότι το ημερολόγιο που ζει η Ελλάδα είναι της Άννας Φρανκ, της υλοποίησης των μέτρων.
0: Ναι, πιο κοντά στην πραγματικότητα. Λοιπόν, 1.734 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, για να μην ξεχνιόμαστε, διαβάζουμε Ελεύθερο Τύπο. Και η δύσκολη επόμενη μέρα της Γερμανίας μετά την νίκη του ΑΕΦΔ. Αυτά. και από τον ελεύθερο τύπο Χάρη.
1: Άιντε, να πάμε στα νέα.
0: Πάμε.
1: Πήγαμε. ΔΕΘ, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εξειδίκευση των μέτρων. Ποιοι κερδίζουν, ποιοι γκρινιάζουν. Με αναλυτικά παραδείγματα, αναπερίπτωση και κατηγορία. Τι θα ισχύσει για ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, μισθωτούς ιδιωτικού τομέα, δημόσιους υπαλλήλους, τρίτεκνους, αγρότες, επιχειρήσεις, εκμεταλλευτές ταξί. Ακούω εκμεταλλευτές. Νέα γενιά.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω γιατί αυτό το έμαθα το καλοκαίρι. Είναι μια ελληνική πατέντα. Που λειτουργεί κυρίως στα νησιά. Λοιπόν, υπάρχει το ταξί που το παίρνεις ας πούμε και σε πηγαίνει. Υπάρχει και η άλλη υπηρεσία που λέγεται ναύλωση αυτοκινήτου με οδηγό. Δεν είναι ταξί αυτό.
1: Λιμουζίνα.
0: Ναι. Και μπίπτουν ας πούμε σε μια τέτοια κατηγορία. Εκμεταλλεύεται ας πούμε ταξί με αυτόν τον τρόπο.
1: Μπορεί
0: είναι, να είναι, είναι πώς το πω, ένα παραθυράκι για να μπορείς να έχεις ταξί χωρίς να έχεις άδεια. Εν ολίγες.
1: Μάλιστα. Ιδιοκτήτες ακινήτων λέει σε μικρούς οικισμούς και αυτοί είναι ωφελημένοι μάλλον ή γκρινιάζουν, δεν ξέρω, μάλλον ωφελημένοι είναι. Εφαρμογή ασπίδα για ηλικιωμένους. Γι' αυτό γέμισαν όλοι οι μικροί οικισμοί και ναι, τους διώχνουν τώρα να μην ξεπεράσουν το όριο των 1800. Δηλαδή μέχρι 1750 γίνονται αποδεκτοί στους μικρούς οικισμούς ή έχουν και ένα περιθώριο γεννηθήκη κάνα παιδί. Μα αν φτάσεις στους 1800 δεν μπορείς να πας να κάτσεις. Εφαρμογή, λέμε και τίποτα να περνάει η ώρα. Εφαρμογή ασπίδα για ηλικιωμένους, 112 για απάτες. Ετοιμάζεται ειδική υπηρεσία μέσω της οποίας θα ειδοποιούνται τα άτομα της τρίτης ηλικίας για τηλεφωνικές επιδρομές απατεώνων. Θα λειτουργεί όπως στις φυσικές καταστροφές, κάνοντας μαζικές αποστολές μηνυμάτων. Στόχος να περιοριστεί το φαινόμενο που έχει πάρει πλέον μεγάλες διαστάσεις. Κάθε μέρα δηλώνονται κατά μέσο όρο 30 εξαπατήσεις. Για να το δούμε αυτό πώς θα λειτουργεί τώρα. Εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου. Δηλαδή θα στέλνει μηνύματα πού, πώς, σε ποια περιοχή, σε ποιους. Τέλος πάντων, θα φανεί. Ναι. ΑΕΒΔΕ, Νίκη Εφιάλτη, στο Βερολίνο, επόμενο στόχο τη ακροδεξιά, στόχο το 40% στι εθνικέ εκλογέ. Τρίζει η καρέκλα του καγκελαρίου Μέρτ. Τρεις ιστορίες, υπάρχει ζωή στο χωριό, αν επιστρέψω. Μιλούν στα νέα όσοι πήραν τη μεγάλη απόφαση. Για το Φάντομ, η επιστολή του πατέρα στον Δέδια. Έχασε το γιο του, ο οποίος ήταν πιλότος και εξηγεί τους πιθανούς λόγους που έπεσε στο αεροπλάνο. Αερομαχία νότια της Ρόδου με οπλισμένα τουρκικά F-16. Ένα περιστατικό είναι αυτό, παλιότερο, είναι δύο, τι είναι.
0: Ναι, θα σε γελάσω.
1: Το Φάντομ λέει τώρα όμως, δεν είναι. Πολιτικό παρασκήνιο, τι κρύβουν τα ομαδικά πυρά στο Σαμαρά. Πασόκ, γιατί στείνουν ξανά αναχώματα. Μεταναστευτικό στο μικροσκόπιο του Στρασβούργου, νόμος Πλεύρη. Από κομισιόν, περισσότεροι κόφτες στα Airbnb. Και τέλος σινεμά, οι ταινίες που έφεραν δισεκατομμύρια στα ταμεία.
0: Τώρα, μετά τα νέα, πάμε να δούμε και το μακελιό και πάμε σε διαφημίσεις περίπου, έτσι το κόβω εγώ χρονικά. Και...
1: ναι, εξαρτάται αν θα γίνει καμία, θα υπάρχει καμία είδηση που θα θέλει συζήτηση.
0: Λοιπόν, το ένοχο παρελθόν του γαλάζιου παιδεραστή. Αποκλειστικό, η σύλληψη, η παραπομπή, η πολύκροτη δίκη. Το κρυμμένο, αμαρτωλό μυστικό του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου που δολοφονήθηκε από Αιγύπτιο πληρωμένο εραστή. Ο τέταρτος λοιπόν κατηγορούμενος, Σταύρος Γεωργίου, στην Αθήνα, ενήλικος ον, με δύο πράξεις τέλεσε δύο εγκλήματα και ειδικότερα τέλεσε ασελγής πράξεις με ανηλίκους. Αυτό γράφει η δικογραφία από ό,τι καταλαβαίνω τη μορφή του εγγράφου που παρουσιάζει σήμερα το μακελιό. Πιο πάνω γράφει απάτη σε βαθμό κακουργήματος τα ρουσφέτια Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Μάστε. Από δίπλα. Σχολικό ημερολόγιο 2026-2027. Αργίες, διακοπές, ημερομηνίες, κλειδιά της νέας χρονιάς. Το παραδέχεται.
1: Μπορεί εφημένα να πουλήσει για τις αργίες.
0: Ναι, ναι. Τώρα, στάχτη και το δάσος της Κόνιτσας. Ελεύθερο το πεδίο για νέες ανεμογεννήτρες. Και έχει εδώ πέρα ένα φωτομοντάζ με ένα καμένο δάσος.
1: Να φυτρώνουν
0: στο οποίο υπάρχουν ανεμογεννήτρες. Και τέλος, δημόσιο ξεκατίνιασμα Ντόρα Κούλης κατά Σαμαρά για την ιδιοκτησία του κόμματος.
1: Θα πάμε και εστία.
0: Ναι, θα πάμε τελικά, προλαβαίνουμε.
1: Θα πάμε λοιπόν στην εστία. Απειλές καλήν εντός Μεγάρου Μαξίμου. Γεννής Αφάκ, ο αρχηγός της ΣΜΙΤ, συνάντησε μυστικά τον Πρωθυπουργό και τον προειδοποίησε ότι η Τουρκία δεν θα δεχτεί τελεσμένα στο Αιγαίο. Ερντογάν, δεν θα μείνουμε άπραγοι. Το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Σε ποιους όμως αναφέρεται, για ρίξω μια ματιά. Εκλεγμένος Πρωθυπουργός χώρας μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσης και του ΝΑΤΟ δέχεται μυστικά στο γραφείο του Αρχηγού Μυστικών Υπηρεσιών άλλης χώρας. Μάλιστα. Είναι για τη συνάντηση που προείπαμε, που γράφει πιο πάνω, του Καλίν με το Μητσοτάκη, τη φερόμενη συνάντηση. Αξίζει να διαβάσετε το τέλος του κόκκινου ανθρώπου ως θεατρικό στο Δημοτικό Πειραιώς. Σήμερα οι υπογραφές για τις δύο φρεγάτες από την Ιταλία. Στη Ρώμη μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, συγγνώμη, εστία διαβάζουμε, αναγιγνώσκομεν, Νίκος Δένδιας, όπου θα συναντηθεί με τον Ιταλό ομολογό του Γκουίντο Κροσέτο σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερη σημασία για την περαιτέρω εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας. Όταν λέμε αμυντική συνεργασία, εννοούμε ότι εμείς θα πληρώσουμε, αυτοί θα παράξουν και εμείς θα τα πάρουμε. Καταγγελία αδιαφάνειας για τις λιγνητικές μονάδες. Συνάντηση Κικίλια με τον Ιάπωνα ομολογό του. Πάνω από 6.000 στρέμματα δάσους στάχτη στην Κόνιτσα. Η αιμονή στη σύγκρουση είναι το άρθρο της Στέλλας Κιβέλου. Και τέλος στη στήλη της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου, ο τίτλος λέει «Το σύγχρονο κουλουβάχατο και εμείς».
0: Και εμείς.
1: Εμείς, εμείς.
0: Εμείς young. Ναι. Λοιπόν, αυτά...
1: Εμείς θα πάμε για διάλειμμα τώρα.
0: Εμείς θα πάμε για διάλειμμα διαφημιστικό, θα ακούσουμε και μουσική, μας αρέσει. Και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε την περιπολία μας εδώ μαζί σας στο Ράδιο Εύρος, στους 97,1, στους 95,3 και στο διαδίκτυο. Περιμένετε, σε λίγο επιστρέφουμε.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερημάνθου Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Ράδιο Εύρος.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η ιδιάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Σύγχρονο,
9: πολυδύναμο,
8: μοντέρνο,
9: ευέλικτο.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
8: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
9: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
8: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
9: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
8: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
10: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής Οπτικά Όρασης στο κέντρο της Ορεστιάδας.
1: Χορηγός εκπομπής Όρασης Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
0: Χορηγός εκπομπής, Κρεοτεχνείο Τόλης, του Κουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.

0: Λοιπόν, εθεάθη στην λαϊκή αγορά Ορεστιάδας κολοκύθα 36.250.
1: Ναι.
0: Κιλά.
1: Μόνη της ήταν ή συνοδευόταν?
0: Συνοδευόταν από μια άλλη μικρότερη, να.
1: Α, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Καλημέρα στις λαϊκές.
1: Πήρε και το παιδάκι της μαζί. Καλημέρα.
0: Ναι, ναι. Σε Ορεστιάδα και Δημότυχο. Είναι η πρωινή περιπολία εδώ στο Ράδιο Εύρος με Χάρη Κανταρίδη.
1: Και Γιάννη Παπαλικούδη.
0: Λοιπόν, παρέα μας έχουμε σήμερα και σήμερα μάλλον το Παντρόν, για να ξεκινήσετε τη μέρα αλλά και να πορευτείτε σε αυτήν, καθώς το Παντρόν προσφέρει δροσιστικά ροφήματα, πολύ δυνατούς και αρωματικούς καφέδες, ωραία πιάτα, για να μην πάρει τον καφέ έτσι ξεροσφύρει το ποτό σας, και φυσικά έτσι τα πιο ωραία κοκτέιλ της πόλης.
1: Ακριβώς, και για να το δείτε που είναι, μπορείτε να περάσετε από τα οπτικά ακουστικά όραση Center, για να προμηθευτείτε τα εξαιρετικά γυαλιά ηλίου Moscow Mule. Να μην σας χτυπάει ο ήλιος στα μάτια και απάτε δίπλα ακριβώς στο Παντρόν. Είναι και απέναντι από την πλατεία, είναι και τα δύο. Του Δημήτρη του Χαρνίδη, τα οπτικά ακουστικά όραση Center. Εκεί θα βρείτε και πάρα πολλά γυαλιά οράσεως, είτε για παιδιά είτε για μεγαλύτερους, για όλων των ειδών τα προβλήματα, καθώς και ακουστικά. Μπορείτε να κάνετε ακουόγραμμα ή μπορείτε να έχετε το δικό σας από κάποια ιατρική σας επίσκεψη, ούτως ώστε να βρείτε το ακουστικό που σας αρμόζει. Εξαιρετικό, μην το ξεχάσετε. Να πούμε ότι μαζί μας είναι η Fit Car Rental. Νοικιάζει αυτοκίνητα αξιόπιστα, καλοσυντηρημένα. Γιατί περνάνε από το H2 Blaster και αυτά, ξέρετε. Ναι. Έχει συνεργείο δικό της η Fit Car Rental στην Καλλιπόλεως 73 Μελοχαγού Διαμάντη γωνία. Και μπορείτε να τηλεφωνήσετε και να μάθετε περισσότερα στο 2552-028-525. Τώρα αυτό το μηχάνημα που σας ανέφερα, το καινούριο στον εξοπλισμό της επιχείρησης, μειώνει τις επικαθήσεις άνθρακα στη μηχανή, καθαρίζει θαλάμους καύσης, καθαρίζει βαλβίδες και μέρος του συστήματος εξαγωγής και βελτιώνει την ομαλότητα λειτουργίας σε κινητήρες, παρατείνοντας τη ζωή τους ουσιαστικά. Μην το παραλείψετε να το ζητήσετε. Μπορεί και να σας το προτείνουν όταν θα πάτε από εκεί. Κρεοτεχνείο Τόλης. Εδώ σταματάμε και κοιτάμε ευλαβικά την τεράστια ποσότητα κρεάτων και κρεατικών, γενικά προϊόντων κρέατος, που υπάρχουν στο κρεοτεχνείο, εκεί όπου ο Τόλης ο Γουδελίδης σας εξυπηρετεί και όχι μόνος του, έχοντας μια απόλυτη γνώση, γιατί συνεχίζει ακάματα να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον χώρο της διατροφής, τα σεμινάρια που γίνονται για την ποιότητα, για τη φροντίδα του κρέατος και ούτω καθεξής. Βασιλέως Κωνσταντίνου 134. Τέλος, να πούμε και για τη σημαντική προσφορά, ή μάλλον λίγο πριν το τέλος, να πούμε για τη σημαντική προσφορά που κάνουν τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Λοιπόν, σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης από το 1924, 102 συναπτά έτη. Και αν πάτε αυτή την περίοδο στο κατάστημα και αναφέρετε τον αριθμό 1924, κερδίζετε έκπτωση προσφορά 24% σε κάθε αγορά, στο σύνολο των αγορών σας, θα το θυμάστε. Ακόμα στην παρέα μας, το Κέντρο Ποδολογίας και Νυχοπλαστικής.
0: Top Charm, σε Ορεστιάδα και Δημότυχο, για τη φροντίδα και τον καλοπισμό άνω και κάτω άκρο. Λοιπόν, να καλημερίσουμε την Ελένη και τη Θεοδώρα από Θεσσαλονίκη που μας έστειλε, η Θεοδώρα και η Ελένη, δεν ξέρω από πού.
1: Ελένη, και... πρέπει να μας πεις από πού.
0: Ναι, ναι, θα βοηθούσε. Και να προχωρήσουμε.
1: Πάμε στην Εσπρέσο, ναι. Πάμε στην Εσπρέσο, η οποία γράφει πάνω: Κομωτή TV Star βούτυξε γυαλιά ηλίου και φυλαχτό από μαγαζί στη Μύκονο.
0: Αυτή είναι.
1: Τα γυαλιά μπορεί να τα κρατήσει στο φυλαχτό, πρέπει να το δώσει πίσω. Ήταν σημαντικό. Διαζύγιο εξπρές για τον Έλληνα Νιπτάκ.
0: Νιπτάκ, ναι. Ξέρεις τώρα, δεν μιλάμε για την δική μας την περίπτωση.
1: Ναι, ναι. Όλα όσα αποκαλύπτει, ναι, όλα όσα αποκαλύπτει στην Εσπρέσο, ο Δόκτωρ Ιωάννης Λίτρας για το χωρισμό του από τη δικηγόρο Παναγιώτα Δρασιούδη. Τα παιχνίδια της μοίρας για τον πλαστικό χειρουργό και ο παραμυθένιος γάμος στον Παλί πριν από ένα χρόνο. Γάμος ήταν και πάει. Έχω και παιδάκι, νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Πρώτο κουδούνι με τις ευχές του Ιερώνυμου. Πότε ανοίγουν τα σχολεία, βρε, στις 11 δεν είναι, έχουμε ακόμα 11 δεν είναι, Παρασκευή.
0: Όχι, ναι, θα πάει 11, ναι, ναι, ανοίγουν Παρασκευή, γίνεται ο γιασμός και...
1: Ωραία,
0: ναι.
1: Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος εν ώψη της έναρξης της σχολικής χρονιάς την Παρασκευή. Το λέει και εδώ. Είδες, λοιπόν, τζάμπα αναρωτήθηκα. Και έβαλα το Γιάννη στις σκέψεις. 72 ώρες με τη Μαρέβα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ε, ναι. Σιγά μην ακολουθήσουμε τώρα τον Πρωθυπουργό. Ή να μας πει, ας πούμε. Ο Φάντης Μπαστούνη, Μαρίνα Σταυράκη. Το
0: Πατούλη είναι η Σταυράκη, ναι, ναι. Ξέρετε.
1: Το πάρτι της ΟΝΕΔ και το τέτα τέτ με τον μαχητή Γιώργο Μιλωνάκη. Βγήκε αυτός, δεν ξέρουμε πώς είναι βέβαια, αλλά αφού κινείται, αφού σηκώνεται, αφού αυτοεξυπηρετείται, αφού πηγαίνει στις εκδηλώσεις,
0: ναι.
1: Όλα καλά.
0: Το σχεδόν, όλα, σχεδόν, η σχεδόν το όλα ξέρει, καλά. Ναι.
1: Ικανοποιητικά, τέλος πάντων, θα πούμε καλύτερα. Στο περίπτερο της Εσπρέσο και ο Mr. The Tonight Show με τη σύντροφό του, όσα υπόθηκαν στη θερμή συνομιλία με τον Γιώργο Παύλο Πούλο. Γιώργο Πούλο, δεν θα σχολιάσεις, φύγε και πάμε στους συντακτών.
0: Λοιπόν, παίρνω την επόμενη εφημερίδα στα χέρια μου και είναι αυτή των συντακτών. Ακροδεξιά ανατριχύλα στην Ευρώπη. Τέλος εποχής για το μεταπολεμικό γερμανικό πολιτικό σύστημα από τη σαρωτική νίκη του ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία Anhalt. Σε πρόβλημα επικοινωνίας και μάρκετινγκ απέδωσε την πανελευθερία ο Μέρτς. Χαρές και πανηγύρια από ομοειδεάτες σε ολόκληρο τον κόσμο. Το αποτέλεσμα έφερε τριγμού στα ευρωπαϊκά ομόλογα. Τώρα, πιο κάτω. Πακέτο μέτρων ΔΕΘ, πολύ λίγα, πολύ αργά. Σωστή κίνηση ο Κουμπαράς, αλλά με αστερίσκους. Προβληματισμό στο Μαξίμου για τις αντιδράσεις εκπροσώπων κοινωνικών ομάδων. Κριτική από Ελλάς, τις κουτσουρεμένες παρεμβάσεις για εργαζόμενους συνταξιούχους και ΑΜΕΑ. Στη δεξιά στήλη, Θάνος Λαμπρόπουλος, 1956-2026. Το ελληνικό ντοκιματέρ έχασε έναν πυλώνα του. Μετρό, ρογμές στην Κυψέλη, παραδοχή ταχυάου για τη σοβαρότητα των ζημιών, ανήσυχος με το χρόνο που περνά ο καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Καλιαμπάκος. Ιωάννα Δρόσου, η δημοσιογραφία στο Εδόλιο, πρωτοφανής απόπειρα δίωξης διαδηλωτών υπέρ της Παλαιστινής με τον αντιρατσιστικό. Και δίκη για Τέμπη, συγκλώνησαν οι πρώτοι μάρτυρες κατηγορίας και ολοκληρώνουμε εδώ την εφημερίδα, τα υπόλοιπα είναι αθλητικά. Οπότε μπορούμε να δούμε τι γράφει καθημερινή.
1: Πώς γίνεται μια τέτοια δίωξη με τον αντιρατσιστικό?
0: Δεν ξέρεις.
1: Δηλαδή τι... προϋποθέτει το αντίθετο πράγμα να είναι μη ρατσιστικό.
0: Περίμενε. Εγώ θα σου πω τώρα ότι γίνεται μια διαδήλωση και λένε το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ είναι δολοφόνοι θάνατος του Ισραηλινούς. Λέω εγώ τώρα ένα τέτοιο.
1: Ποινικό θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί ρατσιστικό?
0: Γιατί αφορά μια συγκεκριμένη,
1: ξέρω... Δεν ξέρω, δηλαδή το αντίθετο όμως πάλι ρατσιστικό θα ήταν. Άρα να μην κουνιόμαστε από τον καναπέ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε και έτσι.
0: Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε και τι έχει γίνει.
1: Δεν ξέρουμε τι έγινε, όντως, υποθέσεις κάνουμε κι εμείς. Πάμε στην καθημερινή. Η Ευρώπη λέει επιστροφή του χρυσού. Ντοκιμαντέρ έχει ημερομηνία λήξη σε ερωτική ζωή. Έλα μωρέ, κόβεται το σεξ. Που έλεγε και η Θεοπούλα, έτσι. Περιβόητη. Γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην στόχοι η Σαμαράς και Τσίπρα στο δίλημα της ακυβερνησίας. Αφετηρία μιας πολύμηνης προεκλογικής περίοδου αποτέλεσε η παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση, που συνοδεύτηκε από ισχυρά διλήμματα αλλά και την επίθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη στους πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Μητσοτάκης εμφάνισε την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ως μονόδρομο έναντι της ακυβερνησίας, καθώς ανέφερε πως δεν θα είναι δυνατός ο σχηματισμός κυβέρνησης συνεργασίας. Επίσης, άνοιξε μέτωπο με τον Αντώνη Σαμαρά με στόχο να στεγανοποιήσει την εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας έναντι διαρροών, ενώ το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να αξιοποιήσει το κυβερνητικό παρελθόν του Αλέξη Τσίπρα. Πιο κάτω, η επόμενη μέρα μετά το θρίαμβο της ΑΕΦΔΕ. Υπάρχει φωτογραφία, η συμπρόεδρη του ακροδεξιού κόμματος εναλλακτική για τη Γερμανία Άλις Βάιντελ και Τίνο Χρομπάλα και ο υποψήφιος της παράταξης για την πρωθυπουργία της Σαξονίας Anhalt Ούρλιχ Τζίγμουτ, στο κέντρο εδώ της φωτογραφίας, σε συνέντευξη τύπου στο Βερολίνο μια μέρα μετά τις κρατηδιακές εκλογές. Τώρα να πούμε ότι πιο κάτω διαβάζουμε στη Σανγκάη για φθηνές θεραπείες κατά του καρκίνου. χαμηλό κόστος και νέες τεχνολογίες, η Σαγκάη αναδεικνύεται σε κορυφαίο διεθνή προορισμό ιατρικού τουρισμού για καρκινοπαθείς λόγω της πρωτοποριακής κυταρικής ανοσοθεραπείας CAR-T. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το κόστος μιας τέτοιας θεραπείας μπορεί να ξεπεράσει τις 800.000 δολάρια, ενώ στη Σαγκάη είναι μόνο το μισό. Κυδεύτηκε

0: των απαραίτητων απαραίτητων, των μόνων και των μεγάλων, είναι το σχόλιο του Παντελή Μπουκάλα. Ανησυχία στη Βρετανία. Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Πόρτσμουθ, όταν εκατοντάδες ακροδεξιοί επιχείρησαν να εμποδίσουν την άφιξη μικρού σκάφους με 140 μετανάστες, το οποίο είχε εντοπιστεί στη Μάχη και κατευθυνόταν προς το μεγάλο λιμάνι της Νότιας Αγγλίας. Μεγάλη αντιμεταναστευτική διαδήλωση πραγματοποιήθηκε και το Σάββατο στο Ντόβερ. Τις πράξεις εκφοβισμού και την τραμπούκη και συμπεριφορά των ακροδεξιών διαδηλωτών καταδίκασε χθες η Βρετανική κυβέρνηση. Να πάμε από την δεξιά στήλη και να δούμε ομερτά για τη βία των ανηλίκων, βρίσκει η εφημερίδα. Τι έδειξε η αξιολόγηση δύο προγραμμάτων, μάλλον δεν το βρίσκει η εφημερίδα. Τα 4 στα 5 περιστατικά παραβατικότητας δεν φτάνουν στους αρμόδιους. Υπάρχει ομερτά ανάμεσα στα παιδιά, στους γονείς, στη διεύθυνση του σχολείου, στις κοινωνικές υπηρεσίες, λέει στην Καθημερινή ο Στέλιος Τηλιανίδης, καθηγητής κοινωνικής ψυχιατρικής, που μετήχε σε πιλωτικά προγράμματα για την πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση για την παραβατικότητα ανηλίκων. Τι έδειξε η αξιολόγηση των προγραμμάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Η Τουρκία αυξάνει κατά 229% τις δαπάνες για την άμυνα. Ποσό μαμούθ για εξοπλισμούς σχεδιάζει η Άγκυρα, με τον αντιπρόεδρο της Τουρκίας Τσεβντέντ Γκιλμάζ να αναφέρει ότι οι αμυντικές δαπάνες θα αυξηθούν κατά 229% στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγράμματος που καλύπτει την περίοδο 27-29. Ο Γκιλμάζ τόνισε ότι η ασφάλεια είναι μια από τις θεμελιώδες προϋποθέσεις της οικονομικής ανάπτυξης. Καλά το τόνισε αυτός, αλλά χθες εμφανίστηκαν μετακινήσεις στον S400 προς ανάπτυξη.
1: Τον τουρκικό S400. Τον τουρκικό S400.
0: Η δική μας είναι S300. Είναι 300, είναι παλιότερη φουρνιά. Και δεν ξέρουμε πού τους πάνε, λέει. Οι μειώσεις φόρων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Αναλυτικά οι ελαφρύνσεις. Στις δηλώσεις του 27 θα εφαρμοστεί η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες που απασχολούν προσωπικό και δηλώνουν κέρδη πάνω από τον μέσο όρο της δραστηριότητάς τους, καθώς και η αύξηση του αφορολόγητου ορίου για αγρότες και τρίτεκνους. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Σε ποιες αμοιβές αυξάνεται ο φόρος από 5 σε 15%, πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα 500 και 400 ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Να το ξαναπούμε αυτό. Τα 400 φέτος τον Νοέμβρη θα είναι κάτι σαν δώρο για τους
1: συνταξιούχους.
0: Τα 500, αν ξαναβγάλετε τη Νέα Δημοκρατία, ξαναβγάλουμε τη Νέα Δημοκρατία, του χρόνου το Νοέμβριο.
1: Κάτσε ρε, άμα νομοθετηθεί, δεν θα...
0: Ξέρω εγώ. Αν είναι άλλο, δεν μπορεί να κάνει νόμο αντίθετο. Εν πάση περιπτώσει, άμα νομοθετηθεί, όντως είναι υποχρεωμένη κανονικά να το εφαρμόσει η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι, όπως και αν προκύψει, αν είναι νόμος του κράτους. Δεν ξέρω όμως αν αυτά νομοθετούνται ή γίνονται με υπουργικές αποφάσεις, δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, διεύρυνση εισοδηματικών ορίων για το σπίτι μου 3. Πιο κάτω, Chris Rocos, καμία σχέση με τον καλλιτέχνη, τον τραγουδιστή.
1: Εκείνος είναι Στέλιος.
0: Στέλιος είναι εκείνος. Επιλέγει την Ελλάδα για φορολογική κατοικία. Στην Ελλάδα, λέει, μεταφέρει την φορολογική του κατοικία επιχειρηματίας Chris Rocos, ιδρυτής της Rocos Capital Management και ένας από τους ισχυρότερους διαχειριστές κεφαλαίων. Η εταιρεία του διαχειρίζεται 22 δισεκατομμύρια δολάρια και ο ίδιος ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος φορολογούμενος στη Βρετανία.
1: Ο τρίτος μεγαλύτερος.
0: Γι' αυτό έφυγε.
1: Ναι, τι έφυγε, γιατί ήθελε να κάνει εδώ.
0: Ήρθε εδώ, λέει, είναι χαμηλότερη. Για να φύγει ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα χρηματιστηριακά, σημαίνει ότι βρήκε μια ευκαιρία.
1: Άρα το συμπέρασμα προκύπτει αβίαστα.
0: Καλά είναι να είσαι ξένος και να άρχισε να φορολογηθεί στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Μάλλον.
1: Εν ολίγης αυτό.
0: Patriot. Το σκληρό παζάρι με το Riant για την αναβάθμιση των Patriot και την υποστήριξη των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν εκεί θα κρίνει την παραμονή της πυροβολαρχίας στη Σαουδική Αραβία τους επόμενους μήνες. Απορρίμματα, 20 εκατομμύρια ευρώ θα διαθέσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε φορείς διαχείρισης απορριμμάτων της χώρας, καθώς περισσότερη χιτά είναι κορεσμένη ή στο όριο του κορεσμού. Η οικονομία, παρά τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν, η ελληνική οικονομία συνέχισε να υπεραποδίδει σε σχέση με

0: την Ευρωζώνη. Βάλει το ηχητικό τώρα το τόμ. Οδική ασφάλεια, ελευθερία στη μετακίνηση ήταν το βασικό θέμα της συζήτησης Mobility for All, δημιουργώντας πόλεις για όλους.
1: Okay.
0: Σαμαράς, καλή Μπένο, η στήλη θεωρείο, να το δούμε αυτό. Να το δούμε δηλαδή να συμβαίνει, θα έχει φάση.
1: Wow.
0: Δεν θα συμβεί βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι. Βραβεία Όσκαρ, η σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη είναι η επίσημη πρόταση της Ελλάδος που θα διεκδικήσει μια υποψηφιότητα στην κατηγορία της καλύτερης ξένης ταινίας.
1: Ρε το μπισμπίκι, πάει Όσκαρ.
0: Πάμε λοιπόν στο κύριο άρθρο. Το καθεστώς των χιτά. Με αυτό ασχολείται, μόλις το διαβάσαμε. Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι μια διαχρονική αποτυχία της ελληνικής πολιτείας. Το γεγονός ότι εξακολουθούμε να δαπανούμε εθνικούς πόρους για να θάβουμε τα σκουπίδια μας και μάλιστα σε τόπους όπου κατά τα άλλα αποτελούν τη βιτρίνα του τουρισμού μας, πιστοποιεί τη διαχρονική αδυναμία κεντρικού κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να υλοποιηθούν σύγχρονα συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης.
1: Καλά τα λέει.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Λοιπόν, να δούμε και την κόντρα πριν πάμε σε διαφημίσεις. Τι ισχύει για τεκμήρια, φορολογία και επιδόματα, γράφει η εξειδίκευση όλων των μέτρων από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Οι αποφάσεις για αγρότες, μικρομεσαίους, συνταξιούχους και πολυτεχνούς. Το πακέτο λοιπόν μέτρων που εξαγγέλθηκε στη ΔΕΘ εξειδίκευσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσδιορίζοντας παράλληλα τις προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής. Όπως τόνισε, με το πακέτο μέτρων στηρίζουμε το εισόδημα, την οικογένεια, την εργασία και την παραγωγική διαδικασία. Γεννής Αφάκ, ο Καλίν έστειλε μήνυμα στην Αθήνα για Αιγαίο και Ισραήλ. Δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα. Τι συνέβη στα δευτερόλεπτα κατά τα οποία το φάντομ άρχισε να χάνει ύψος την ώρα που είναι σε εξέλιξη?
0: Δύο ήταν όλα και όλα τα δευτερόλεπτα.
1: Ναι, ναι. Τι εκπαιδευτικός μένει σε σκηνή με την τετράχρονη κόρη της λόγω έλλειψης στέγης? Ντροπή στα Χανιά.
0: Ντροπή, το λύσανε προσωρινά, αλλά...
1: Ναι, ντροπή να συμβαίνει αυτό το πράγμα κάθε χρόνο.
0: Και δεν είναι μόνο στα Χανιά, δυστυχώς.
1: Και είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει με τους αναπληρωτές να είναι νομάδες στη χώρα τους για χρόνια
0: για
1: πολλά.
0: Για να μορφώσουν τα παιδιά μας. Δηλαδή πόσο ακόμα πιο κάτω να πέσει αυτή η κοινωνία του χρήματος.
1: Λοιπόν, αυξήσεις επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έρχεται καταιγίδα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Νέα πίεση λοιπόν σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις αναμένεται να προκαλέσει η επόμενη κίνηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, αναμένεται να προχωρήσει την ερχόμενη Πέμπτη σε νέα αύξηση του βασικού επιτοκίου αποδοχής καταθέσεων κατά 25 μονάδες βάσης στο 2,5%. Πρόκειται για τη δεύτερη αύξηση μέσα στο 2026 μετά την αντίστοιχη κίνηση του Ιουνίου. Και πλήγμα για Μέρτς, φόβη στην πολιτική ελίτ της Ευρώπης για το AFD που αλλάζει τα δεδομένα. Αυτά και από την εφημερίδα Κόντρα. Να δούμε και τη Star Press.
0: Να τη δούμε λοιπόν τη Star Press, δεν πειράζει, έχουμε δύο λεπτά. Ένα έχουμε.
1: Δεν πειράζει, εντάξει.
0: Εντάξει, πάμε, σίγα. Δεν πειράζει. Χρήστος Κάπα. Αυτός είναι ο 33χρονος ηθοποιός που του φόρεσαν χειροπέδες για σεξουαλικά αδικήματα. Βγάζει στο σφυρί τη βίλα στη Βάρκιζα ο Σφακιανάκης, χρεοκόπησε ο Νότης, η απόφαση 10 μήνες μετά το θάνατο της γυναίκας του. Για να πουλήσει ένα σπίτι πρέπει να χρεοκόπησε. Κεντρική πρωταγωνίστρια σε σκηνοθεσία της Πενέλοπε Κρούζ, με τα πιο τολμηρά εσώρουχα στον κόσμο, η Ειρίνα Σάικ. Άδοξο τέλος στο γάμο του πλαστικού χειρουργού με την Ρή Παναγιώτα, διαζύγιο βόμβα για τον Λύρα. Τεράστια διαφορά ηλικίας και η τεράστια διαφορά ηλικίας και η κρίση που ξεκίνησε αμέσως μετά το γάμο, ο χλιδάτος γάμος πολλών χιλιάδων ευρώ στο Μπαλί και οι φήμες για τρίτο πρόσωπο στη ζωή ποιου άραγε, με ποιον έπιασε ο φακός την αλήκη στοιχείο στα πράσα η κόρη του Καραμαλή, ποιος είναι ο επιχειρηματίας στο πλευρό της, δηλαδή πώς έπρεπε να πάει η κοπέλα στα πράσα. Σ' άλλος έξω από την εκκλησία παντρεύτηκε η Καλυμάνη. Έδιωξαν φωτογράφους και δημοσιογράφους. Ήθελαν ιδιωτικότητα. Άμα ξαναπαρακαλέσουν μετά για να μπουν στις εφημερίδες, μην τους βάζετε. Τα δάκρυα της Πάολας. Φεύγει η κόρη της από το σπίτι. Σε ποια χώρα μετακομίζει η Παολίνα?
1: Στην Disneyland. Λοιπόν, τώρα βλέπω. Α, το πούμε και μετά. ξεκινά περιοδία, λέει, κλιμάκιο του Πασόκ στον Εύρο την Παρασκευή. Μάλιστα έχουν χωρίσει τον Εύρο στα δύο. Στο βόρειο Εύρο θα έχει δύο επικεφαλής το κλιμάκιο, τον Τάσο τον Νικολαίδη και τον Αχμέτ Ιλχάν. Θα γίνει επίσκεψη την Παρασκευή στην Λαϊκή Αγορά στα Δίκαια. 10.30 βόλτα στην πλατεία και την αγορά της Ορεστιάδας. 12 βόλτα στην πλατεία και την αγορά του Δίδυμο Τείχου. Ενώ στο Νότιο Εύρο θα γίνει μια βόλτα, λέει, στην πλατεία και την αγορά του Σουφλίου. Βόλτα στην πλατεία και την αγορά της Αλεξανδρούπολης στις 11. Και παρουσίαση τα εγγένεια της μεγάλης αγροτικής έκθεσης στο Φερόν, με τη συμμετοχή όλου του κλιμακίου. Στο Νότιο Εύρο θα κινηθούν ο Μανώλης Χνάρης και η Μάρα Κουκουδάκη. Αυτά, πάμε σε διαφημίσεις. Θα δούμε τα υπόλοιπα στη συνέχεια.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Εύρο στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Εύρο.
2: Radio Εύρο.
4: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
5: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
4: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
5: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
6: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ειδικούς.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότιχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Φορηγείται και στο δεξί, σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια, Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος, για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς, σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Ορεστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
10: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
12: Bandichrome.
11: Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
12: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
11: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.

0: Πράσης Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης, τον Κουντελίδη Απόστολου.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02 02.

0: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ event, να πεις. Event δυνατό που έρχεται νομίζω πρώτη φορά στην περιοχή. Ναι, πρώτη φορά. Λοιπόν, φεστιβάλ Τραχανά. Το τραγούδι τώρα εγώ. Λοιπόν, έρχεται να ζωντανέψει το χωριό των Χιονάδων την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο προάβλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Χιονάδων. Μια γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση, την αστρονομία και τον πολιτισμό. Εκεί οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την τέχνη της παρασκευής του Τραχανά μέσα από ένα βιωματικό εργαστήρι, όπου οι γιαγιάδες του χωριού θα μοιραστούν τα μυστικά και τις παραδοσιακές τεχνικές τους, από την επιλογή των υλικών μέχρι το μαγείρεμα. Παράλληλα, θα λειτουργεί έκθεση παλαιών συσκευών και εργαλείων που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα για την παρασκευή και το μαγείρεμα του Τραχανά, προσφέροντας ένα μοναδικό ταξίδι στις γεύσεις και τις μνήμες του τόπου. Μάλιστα, καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιείται μαγείρεμα επί τόπου και δωρεάν δοκιμή, ενώ η διατροφολόγος Νάση Μπαξεβάνη θα μιλήσει για τη διατροφική αξία και τα ωφέλη αυτού του παραδοσιακού προϊόντος στη σύγχρονη διατροφή. Στο χώρο θα φιλοξενηθεί επίσης η πέθρια αγορά μικροπολιτών με τοπικά προϊόντα όπως λαχανικά, σουσάμι και ταχίνι, τα οποία είναι και η πρώτη ύλη για τον Τραχανά.
1: Άρα λοιπόν θα πωλείται και ο Τραχανάς.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα ξενάγηση στο χωριό των Χιονάδων με αναφορά στην ιστορία και τα σημαντικότερα μνημεία του τόπου, καθώς και εμφανίσεις χορευτικών ομάδων από συλλόγους διαφόρων περιοχών της Ελλάδας που θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς και έθιμα και θα δώσουν το έναυσμα για ένα μεγάλο γλέντι για όλο τον κόσμο με το μουσικό σχήμα Μπάντα Τέτοια.
1: Ωραία.
0: Πάντα τέτοια
1: φορά. Ξαναπες, hey, Τραχανά, ξαναπες το πότε.
0: Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από νωρίς το πρωί, από τις 10 το πρωί, στο Δημοτικό Σχολείο των Χιονάδων θα ξεκινήσει λοιπόν αυτό το event και θα
1: τέλεια, θέλει
0: μέχρι
1: να πάμε
0: βράδυ.
1: Γιατί μου έλεγε η σύζυγός μου Γιάννη, θέλω, λέει, Τραχανά.
0: Να πάτε,
1: και
0: λοιπόν,
1: τώρα είναι μια καλή ευκαιρία όχι μόνο να πάρουμε Τραχανά. Τραχανά μπορούσαμε να πάρουμε από πουδήποτε, δεν ξέρω εγώ.
0: Πιθανό. Από όπαντου.
1: Από όπαντου. Να μάθει κιόλας να φτιάξει.
0: Ναι.
1: Βιωματικά. Λοιπόν, να πούμε. Παρέα. Fit Car Rental. Νοικιάζει αυτοκινήτων και συνεργείο. Ενισχυμένο με το H2 Blaster. Ένα μηχάνημα που καθαρίζει την καρβουνίλα από τη μηχανή. Οπτικά, ακουστικά, όραση center. Χαρνίδης Δημήτρης. Στο κέντρο της πόλης απέναντι από την πλατεία. Δίπλα στο Παντρόν. Και φυσικά Παντρόν. Παντρών. Τι άλλο, για 20 ώρες το 24ωρο μπορείτε να πάτε να αρχίσετε εκεί στο καφέ μπαρ Παντρών από το πρωινό σας καφέ, ρόφημα, οποιοδήποτε και να φτάσετε μέχρι και το βράδυ με τα ποτά. Βέβαια, κανείς δεν σας απαγορεύει κατά τη διάρκεια της μέρας να πιείτε επίσης ποτά ή να πιείτε καφέ το απόγευμα. Κρεοτεχνείο Τόλης, Βασιλέως Κωνσταντίνου 134 στην Ορεστιάδα του Τόλη Κουδελίδη, θα βρείτε τα πάντα πεντακάθαρα και σε εξαιρετική τιμή. Τα πάντα από κρεατικά, έτσι εννοείται. Σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Πηγαίνετε, λέτε τον αριθμό 1924. Έτος ίδρυσης της επιχείρησης και κερδίζετε 24% έκπτωση. Ακόμα, Top Charm.
0: Κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής. Σε αναγεννήσεως 153 εδώ στην Ορεστιάδα, Ορφέως 21 απέναντι από τη Σχολή Ψυχολογίας, στο Δημότυχο για φροντίδα και καλοπισμό άνω και κάτω άκρων. Σε λίγη ώρα ανοίγει το τηλεφωνικό κέντρο 2552025331.
1: Ευχαριστώ Γιάννη, πήρα την ανάση μου και πάμε στο ριζοσπάστη.
0: Για πάμε.
1: Ομιλία και συνέντευξη του Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με υλικά άγριας εκμετάλλευσης και πολεμικής εμπλοκής στο οικοδόμημα της Ελλάδας του 2030. Κομμουνιστικό κόμμα, ο μόνος πραγματικά ωφελημένος από τις εξαγγελίες του είναι το μεγάλο κεφάλαιο στο οποίο υποσχέθηκε νέα τόνωση των επενδύσεων της πολεμικής οικονομίας και τη δημιουργία νέων πεδίων κερδοφορίας. Το κρίσιμο διακύβευμα για το λαό είναι να βαδίσει μπροστά, βάζοντας στο επίκεντρο τις πραγματικές του ανάγκες. Πιο κάτω, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές, πρωτοφανή συμμετοχή, αφετηρία νέων πιο μαζικών και αποφασιστικών αγώνων, το μεγαλειώδες συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Βούλιαξε το κέντρο της Θεσσαλονίκης από εργαζόμενους, βιοπαλαιστές, αγρότες και εμπόρους βιοτέχνες επαγγελματίες, συνταξιούχους, φοιτητές και νεολαία από όλη τη χώρα. Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους, εξαγγελία του λαού την ώρα που ο Πρωθυπουργός παρουσίαζε το όραμα του κεφαλαίου για την Ελλάδα 2030. Ένα τεράστιο ποτάμι απλώθηκε στην οδό Τσιμισκή και διαδήλωσε μέχρι το λιμάνι. Κουτσούμπας, η αφετηρία είναι εδώ. Έχουν πολλά ακόμα να δουν τα μάτια μας. Και πάμε από δίπλα να διαβάσουν τα μάτια μας τη δεξιά στήλη. Δημήτρης Κουτσούμπας, συνεχίζουμε τη μάχη για το σχολείο που έχουν ανάγκη τα παιδιά μας. Το πρώτο ΓΕΛ Παπάγου επισκέφθηκε χθες ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος με χιλιάδες κενά και άλλα προβλήματα το άνοιγμα των σχολείων. Συντριβή φάντομ με δύο νεκρούς, αμήλικτα ερωτήματα για τη φιέστα και τα αίτια του ατυχήματος. Να δοθούν άμεσα όλες οι απαντήσεις, ζητά το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ασπίδα του Αχιλλέα, άδειασμα της κυβέρνησης από τους Ισραηλινούς συμμάχους της. Άλλα λόγια και η απάντηση Μητσοτάκη στο ριζοσπάστη. Γερμανικό κρατήδιο Σαξονία-Σάνχαλτ, εκλογική επικράτηση της ακροδεξιάς AfD. Κουκουέ, οργανωμένος λαός και ταξική, πάλι η απάντηση στα ακροδεξιά και στα κάλπικα δίπολα. Στην ακροδεξιά και τα κάλπικα δίπολα. Στενά του Ορμούς, κινούμενοι στόχοι τα πλοία, σε κίνδυνο χιλιάδες ναυτεργάτες.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε στο λόγο.
0: Λοιπόν, η εφημερίδα Λόγος ακολουθεί. Οι αλλαγές σε μισθούς, φόρους, συντάξεις και επενδύσεις είναι ο κύριος τίτλος. Τι έχουμε εδώ? Ποιοι κερδίζουν, λέει, από το πακέτο της ΔΕΘ. Πιο κάτω τώρα, το AfD αναζητεί βουλευτές ή κόμματα που θα το στηρίξουν για να σχηματίσει η κυβέρνηση. Στόχος το 40%. Και πιο κάτω, η στρατηγική συμμαχία με το Κάιρο, η Μονή Σινά και ο παράγοντας Τουρκία. Με βαριά ατζέντα λοιπόν ο Πρωθυπουργός στην Αίγυπτο. Μια χώρα, η Αίγυπτος, η οποία προσφάτως επανήλθε, ας πούμε, στις σχέσεις της με την Άγκυρα, έτσι.
1: Όχι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων είναι σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι ήταν πριν λίγο καιρό.
0: Στενά του Ορμούς, θέμα ημερών, η συμφωνία Ιράν-Ομάν για την αυσιπλοεία. Δεν ξέρω αν το είδες, λέει, τέσσερις μέρες κάνανε ειδική επιχείρηση οι Αμερικανοί βατραχάνθρωποι στα στενά του Ορμούς, προκειμένου να απενεργοποιήσουν τις νάρκες που είχαν φυτέψει, τέλος πάντων, πώς θα το πω, οι Ιράνοι.
1: Εμποτίσει.
0: Τέλος πάντων. Υποχωρεί η ζέστη και έρχονται βοριάδες, στροφή του καιρού σε φθινοπορεινό σκηνικό και νέα ερωτήματα για την υπόθεση του κατεψυγμένου βρέφους. Παραιτήθηκε ο δικηγόρος από την υπεράσπιση του Αφγανού και μετά τη διακοπή του Ιουλίου η διαδικασία συνεχίζεται στη Γεώπολης, στις Ράγες και πάλι η δίκη των Ντεμπών. Ατυχές νομίζω το λογοπαίγνιο περί Ραγών για τη συγκεκριμένη ειδικά περίπτωση.
1: Μακάβρια λογοπαίγνια αυτά, αλλά Γιάννη, θα σε παρακαλούσα, δες λίγο το χρηματιστήριο όσο διαβάζω την πολιτικά.
0: Βεβαίως.
1: Η πολιτικά λοιπόν λέει πάνω-πάνω: πανευρωπαϊκή ανησυχία, συναγερμός μετά το θρίαμβο του ακροδεξιού AfD στη Γερμανία. Η χειρότερη ήττα των χριστιανοδημοκρατών εδώ για δεκαετίες. Πολιτικά λικορέκτη, στήλη του εκδότη του Νίκου Καραμαλή. Τι έκαναν στο Κολονάκι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με στενό συνεργάτη του Αντώνη.
0: Τι?
1: Ως του δικού μας, του Σαμαρά.
0: Ναι, προφανώς.
1: Τα χαμόγελα στο πρωινό καφέ του Μαξίμου, η χαρά του Πίνατ, του δώσαν λιχουδιές. Και οι νέες δημοσκοπήσεις, η πρώτη τριγμή στο εγχείρημα Σαμαρά και το κύμα αποχωρήσεων. Συνάντηση και Κίλια Κιούση στο επίκεντρο. Είναι QC, τι, πώς θα είναι αυτός, είναι Ιάπωνας προφανώς, έτσι.
0: QC,
1: γιατί βλέπουμε μία λέξη, είναι μία λέξη, πώς προφέρεται δεν ξέρουμε. Στο επίκεντρο επενδύσεις και συνεργασίας αναυπηγεία, τι συζήτησαν στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Ναυτιλίας και ο Ιάπωνος Υπουργός Οικονομικής Ασφάλειας. Είδες?
0: Όχι.
1: Όχι, τι συζήτησα, αν είδες το χρηματιστήριο.
0: Ναι, το χρηματιστήριο έχει μια αύξηση, εντάξει, μιλάμε τώρα κολοσσία, 0,04%.
1: Ήθελα να δω τι έγινε μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αλλά δεν άγγιξαν και πολύ.
0: Ο γενικός δείκτης είναι στις 2.702 μονάδες.
1: Α, είναι πιο ανεβασμένος από το... Πότε το είχαμε δει την περασμένη εβδομάδα, το είδαμε κάποια στιγμή.
0: Τα λέει ο Άδωνης. Όλες οι χώρες λέει πέφτουν, μόνο η Ελλάδα ανεβαίνει και εσείς. Πώς το είπε. Μη σεριάζεται τέλος πάντων.
1: Ναι, αλλά ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει, όπως είπε και ο μεγάλος τροβαδούρος Γιώργος Μαρίνος. Το ταμείο του Μαξίμου από τη ΔΕΘ, ταμείο εντός εισαγωγικών. Αγωνία στην κυβέρνηση για το τι θα καταγράψουν οι νέες δημοσκοπήσεις. Πυρ ομαδών από την αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Εξειδίκευση των μέτρων, πώς θα μοιραστεί το πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 6 εκατομμύρια πολίτες. Έρχονται φθηνά στεγαστικά δάνεια στο σπίτι μου 3 αυτό για 20.000 νοικοκυριά και από την αριστερή στήλη στο απειρόβλητο Καχρημάνης.
0: Αλήθεια.
1: Αχ, πόνο που βγάζει η εφημερίδα. Η μακραία αλυσίδα δικαστικών περιπετειών και η ασυλία διαρκείας. Κρίσιμα ερωτήματα για το πόσο περιφερειάρχης Υπήρου γλιτώνει συνέχεια τις καταδίκες. Στο δικαστήριο πάει. Πού να πάει δηλαδή. τραγωδία στην Τανάγρα. Όλη η αλήθεια για τα air shows και τα 50χρονα Phantom. Γιατί συμμετέχει η πολεμική αεροπορία στην επίδειξη των αεροσκαφών. Γιατί έτσι κάνουν σε όλο τον κόσμο εντωμεταξύ. Έτσι δεν είναι κάτι. Όλο οι ιδιώτες το διοργανώνουν. Εκτός από τα πολιταρχικά καθεστώτα που αυτοδιοργανώνονται, σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο το διοργανώνουν οι ιδιώτες και συμμετέχουν εκπαιδευτικά, ας το πούμε έτσι, γράφουν ώρες πτήσης και οι πολεμικές αεροπορίες και οι πιλότοι τους. Τι να κάνουμε δηλαδή, δεν είναι δικό μας εφεύρημα. Χειροπέδες σε μαστροπό, πόσο αγαλματένιος πορνοστάρ έβγαλε στο κλαρί 2 16χρονες, έρευνες της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας δηλαδή, όχι του κόμματος Τσίπρα, και για άλλα θύματα του 33χρονου. Και τέλος το παιδί, δηλαδή ο Γιώργος του Νίκου Καραμαλής, γράφει: το τηλέφωνο χτυπάει. Ποιος πέθανε? Στο χωριό μας το έχουμε αυτό με την καμπάνα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω και είναι απογευματινή.
0: Λοιπόν, επιχείρηση Ελ Αλαμέιν με 4 καυτά ζητήματα. Ο Μητσοτάκης σήμερα στην Αίγυπτο για την τριμερή. Η Μονή Σινά, η συμφωνία της Μέκας, οι θαλάσσιες ζώνες και η ηλεκτρική διασύνδεση στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Η μέρα υπογραφών στη Ρώμη για τις δύο φρεγάτες Μπεργκαμίνη. Και πιο κάτω τώρα έχει την εξειδίκευση των μέτρων από τον Πιερακάκη, αυτών των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Πιο κάτω, πυρετόδες ετοιμασίες για το υπερθέαμα, για τη συναυλία του Ρέμου, η οποία τελικά δεν θα γίνει μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλέξανδρου.
1: Δεν ξέρω, δεν το παρακολούθησε αυτό.
0: Δεν το είδες αυτό που στήθηκε μια σκηνή μπροστά από το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου στην παραλία και στη Θεσσαλονίκη και έγινε χαμός.
1: Ναι.
0: Ότι κρύβουμε το Μεγαλέξανδρο για
1: να δείξουμε το Μεγαρέμο.
0: Σηκώθηκε το Μεγαρέμο. Σκέψου τώρα μια σκαλωσιά πόσο μεγάλη σκηνή
1: να
0: για να κρύψει όλο το άγαλμα. Ραντεβού σε προφήτη Ηλία για Κεβεάκιο. Εκδηλώσει τον Πειραιά, άλλο θέμα αυτό. Τέρμα πάνω γράφει το AFD προελάβνει, ο Μέρτ στα σκηνιά, η Ευρώπη ανησυχεί και βγαίνει κερδισμένος ο Πούτιν, επισημαίνει εδώ, ή μάλλον συμπεραίνει η απογευματινή. Ούλριχ Ζίγκμουντ, το μεγάλο κόλπο που τον εκτόξευσε στην κορυφή. Και Υπουργείο Υγείας, νέα προλαμβάνω για τον καρκίνο προστάτη και δέρματος. Τι θα γίνει με το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας που έμεινε στη μέση λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε δίκη το τέρας που κακοποίησε 361 παιδιά.
1: Πού?
0: Ναι, κάπου στον κόσμο.
1: Εντάξει, δεν είναι ελληνικό, ναι.
0: Hellenic Real Estate, lifting 300 εκατομμυρίων στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας. Η εταιρεία σχεδιάζει την αξιοποίηση 3 ακινήτων στην Αττική και τη δημιουργία 590 κοινωνικών κατοικιών. Τώρα, ναι, ωραία. Και τη Ορεστιάδα ο σιδηροδρομικός σταθμός κάπως συντηρήθηκε, κάπως φρεσκαρίστηκε. Αλλά τι να το κάνεις όταν έχεις ένα σιδηροδρομικό σταθμό ο οποίος εξυπηρετεί 2 δρομολόγια τη μέρα.
1: Μπορεί να υπολειτουργεί το τρένο, λέει, αλλά έχουμε σταθμούς εμείς.
0: Καλά και σταθμοί, μην νομίζεις. Απλά βάφτηκε, σινιαρίστηκε λίγο.
1: Facelift.
0: Ναι, μην φανταστείς δηλαδή ότι όλες οι υποδομές του λειτουργούν σωστά και
1: τέτοια. Για να πάμε και στην ελεύθερη ώρα, Γιάννη. Να δούμε λοιπόν, χαμός στον αέρα λέει. Είναι η όργα Τζετζή, κάπως έτσι, δεν ξέρουμε ποια είναι. Στο Γρηγόρη Σερέτη, πεθαίνει κόσμος λέει από τις φαρμακοβιομηχανίες. Πάω εθελόντρια στην Ικαρία, λέει η άλλη. Τώρα που κολλάνε όλα αυτά... Την Ικαρία για να ζήσει πολύ, ποιος ξέρει. Από τις φαρμακοβιομηχανίες πεθαίνει ο κόσμος, να το ξέρετε. Αλλά πριν τις φαρμακοβιομηχανίες, ας πούμε και τα φάρμακα, πέθαναν λίγο παραπάνω. Καληνύχτα, Αντωνάκη. Το ιστορικό πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας και οι ομοιότητες με το σήμερα. Τι απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης για το κόμμα Σαμαρά. Και έχει ένα πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας με τον Αντώνη Σαμαρά να κοιμάται κάπου εκεί στα έδρανα, να πέφτει δηλαδή, να βάζει το κεφάλι του στα χέρια. πότε είναι, πώς και γιατί, δεν μπορούμε να το δούμε από εδώ. Πριν το χάραγμα, μονάχος ξεκίνησα. Όταν αποφασίζει ο αλγόριθμος, λέει, ποιος προστατεύει τον πολίτη.
0: Έλατε.
1: GDPR, τεχνητή νοημοσύνη και νομικές κόκκινες γραμμές απέναντι στη μετατροπή της πιστοληπτικής αξιολόγησης σε κοινωνική βαθμολόγηση. Προσπάθησαν πολύ να το γράψουν αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι, βλέπω χθες μία ανάρτηση, να δεις τώρα πώς θα τους χαρακτηρίσω, δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω. Βλέπω μία ανάρτηση στο Facebook, όπου υπάρχει η ταυτότητα ενός ανθρώπου και λέει, εγώ επιμένω σε αυτή την ταυτότητα, δύο όψιον η φωτογραφία, ναι. Επιμένω σε αυτή την ταυτότητα, λέει, που θα μου χαράξουν και θα μου βάλουν τσιπάκια. Και του γράφει κάποιος από κάτω, είμαι αρτωρέ άνθρωπε, λέει. Έχεις βγάλει όλα τα προσωπικά σου δεδομένα στη φόρα και φοβάσαι τον αριθμό, τον προσωπικό αριθμό, την ταυτότητα μπρος πίσω. Γέροντας Χρυσόστομος, στα σημεία των καιρών και πριν την τουρκική επίθεση, είναι και αυτό, ο Χρυσόστομος το είπε, όχι ο Παρανός, ο Γέροντας, ο Παρανός είναι νέος ακόμα. Θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν, λέει, εκοιμήθη ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, αλλά άφησε ζωντανή παρακαταθήκη για τα μελούμενα. Στην καρδιά της απέραντης ερήμου του Ιορδάνη ορθώνεται από τον 5ο αιώνα το διαχρονικό καταφύγιο πίστης και ανθρωπιάς Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Ο αρχιμανδρίτης λοιπόν Χρυσόστομος Ταβουλαρέας, ηγούμενος της ιστορικής μονής για περίπου μισό αιώνα, εκοιμήθη εν κυρίω την Κυριακή, αλλά προειδοποίησε τον ελληνισμό για τα επερχόμενα. Εγώ φεύγω, λέει, αλλά να δείτε τι έρχεται.
0: Μάλιστα. Αυτό είπε. Εντάξει, τίμιος. Θα μπορούσε να φύγει έτσι.
1: Ακριβώς 9.
0: Φύγαμε λοιπόν, ακριβώς 9. Πάμε για τις διαφημίσεις των 9. Επιστρέφουμε με περισσότερη πρωινή περιπολία.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ράδιο Εύρος. Ράδιο Εύρος. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους, επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
2: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
4: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται. Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Αδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
7: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούθη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στην πρωινή περιπολία. Βάζουμε και στην παρέα μας τον Σταύρο τον Παπαδόπουλο. Σιγά σιγά λίγο να πάρουμε και κλίμα. Σταύρο, καλημέρα.
1: Έχει κλίμα, καλημέρα.
2: Γιάννη, καλημέρα, Χάρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Διαθέτεις κλίμα. Καταρχάς θα σου δώσω συγχαρητήρια γιατί είσαι ο μόνος που κατάφερε να γυμνάσει του Γιάννη.
2: Τον γυμνάσω.
0: Ναι, ναι, ναι. Που με έβαλε χθες να κάνω ποδήλατο.
2: Το Γιάννη στην Οριστιάδα είναι, νομίζω. Νομίζω ότι έκανε την αρχή πλέον.
1: Ναι, το να μην κάνεις ποδήλατο σε μια επίπεδη πόλη είναι. Τι να πω.
2: Εντάξει.
1: Για πες μας λοιπόν, βάλε μας το αυτό το κλίμα.
0: Κάτσε, περίμενε μισό λεπτό. Γιατί εσύ κάνεις ποδήλατο και μιλάς.
1: Όχι, όχι, είναι η ζωή μου ποδήλατο όμως.
2: Θέλετε να σας πω την. Να σας πω τι έγινε στη Θεσσαλονίκη που πήγα.
0: Λοιπόν, θέλω να μας πεις, επειδή χθες είδα ότι στο δελτίο ειδήσεων του Thraki Net κάνατε ένα ρεπορτάζ πόσοι πολίτες έχουν... Α, όχι, έχεις τον γραμματέα της ΔΕΠ.
2: Της Διοικούσας Εκλογικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο, τον Γρηγόρη Νεραντζή. Ναι. Και σχολιάσαμε τα περί της ομιλίας του
0: Πρωθυπουργού,
2: συνέντευξη τύπου και για το ψηφοδέλτιο. Πότε θα κλείσει το έρμο,
1: Για πέσει αυτό, γιατί θα σου ρωτούσα κάτι άλλο. Για πέσει αυτό, πότε θα κλείσει.
2: Α, ξεκινήσουμε το, το κουτσομπολιό,
1: Ναι.
2: Δεν το κλείνουν, τους αρέσει αυτό να είναι ανοιχτό μέχρι τελευταία στιγμή. Θέλουν να κρατάνε τους ανθρώπους σε αγωνία. Τους υποψήφιους, Δηλαδή είναι υποψήφιοι που θα είναι υποψήφιοι, καταλάβατε. Αυτοί που παίζουν τα ονόματά τους που λέμε. Ναι. Άκουσα κάπου και Χάρης Κανταρίδης, ας πούμε.
0: Παίζει το όνομα του.
1: Είπε ας πούμε.
2: Χάρης Κανταρίδης μπορεί να είναι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όλοι μπορούν.
2: Ναι, όλοι μπορούν.
1: Δημοκρατία έχουμε και ειδικά ναι.
2: Κάνεις μια αίτηση. Κάνεις μια αίτηση, εγγράφεις σε μέλος.
0: Μην του γεμίζεις τα μυαλά, πρέπει να την κυνηγάω μετά.
1: Περίμενε. Έχει χαρτόσημο ή όχι?
2: Έχει 3 ευρώ, 13, δεν ξέρω πόσο είναι εκεί η χρέωση. Γίνεσαι μέλος υποχρεωτικά. Μου το είχε πει αυτό ο κύριος Κυρανάκης. Άμα δεν είσαι μέλος, δεν. Καλά, λέω, εδώ κάνετε υπουργούς που δεν είναι μέλη. Τώρα για υποψήφιους βουλευτείς.
1: Εκείνοι στάζουν μέλη.
2: Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, αν σας ενδιαφέρει, μπορώ να σας κανονίσω. Έχω τα μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Θα το σκεφτούμε.
1: Να δούμε τώρα.
2: Λοιπόν, ρωτήστε με. Τι άλλο θέλετε.
1: Πώς σχολιάσατε χθες και στο δελτίο την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στην ερώτηση της Μαρίνας της Κονδύλη?
2: Α, όσον αφορά την απαραίτηση.
0: Μπαίνω.
2: Εντάξει. Είπε, θα έρθω εγώ και θα τα λύσω όλα. Εν ολίγης το λέω.
0: Θέλω να έρθω.
2: Ναι, αλλά απλώς δεν τον αφήνουμε εμείς, μάλλον.
1: Πρόπερση δεν τα έλυσε.
2: Όχι. Τώρα θα έρθει και θα λυθούν όλα τα ζητήματα. Σας παρακαλώ. Τώρα η ανάπτυξη είναι μπροστά μας. Εσείς δεν τη βλέπετε.
0: Κοίταξε όμως, πέρα από αυτό, έτσι, είχαμε και την παραδοχή όμως του Πρωθυπουργού ότι υπάρχει μια άνηση ανάπτυξη στον Εύρο.
2: Ναι,
0: και κατευθυνόμαστε σε αυτό. Έτσι, είπε ότι έρχεται η κτηνιατρική.
2: Έρχεται, ναι. Δεν τη βλέπετε εσείς, έρχεται.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτός ο Τασούλας τόσο.
1: Μα τι έχει στραβώσει τόσο, ρε παιδί.
0: Δεν βάζει την υπογραφή σε εκείνο το προεδρικό διάταγμα να τελειώνει, δηλαδή.
2: Και να τη βάλει, πού θα πάμε, σε εκείνο το χωράφι θα πάει η κτηνιατρική, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, πού θα λειτουργήσει η κτηνιατρική.
0: Μα και πώς θα ξεκινήσουν.
2: Δεν θα κάνω 10 χρόνια να γίνουν τα κτίρια.
0: Σταμάτε με, δεν ξέρω. Σε 10 χρόνια αν θα υπάρχει κτηνιατρική ή αν θα υπάρχει, ξέρω εγώ, Οριστιάδα.
1: Κτίρια υπάρχουν.
2: Εντάξει, εγώ τη βλέπω, πάντως εσείς δεν βλέπετε την ανάπτυξη που έρχεται. Εγώ νομίζω πλέον το σύνθημα MAGA, το γνωρίζετε το MAGA.
0: Βέβαια,
2: MAGA. Make America Great Again, πρέπει να γίνει MAGA.
1: Οριστιάδα,
2: MAGA.
1: Εύρος.
2: MAGA.
0: Εύρος.
1: Euro.
2: MAGA, ναι. Make Εύρος Great Again. Έτσι πρέπει να γίνει, ή αν θέλετε, ράδιο Εύρος.
1: Ποιος Εύρος όμως.
2: Αν και δεν νομίζω δεν υπάρχει λόγος.
1: Ναι, περίμενε όμως, ποιος Εύρος. Γιατί είπε εσείς εκεί έχετε ποδήλατα, τρέχετε γρήγορα. Εμείς πάμε με τα πόδια εδώ στο βόρειο κομμάτι και πάμε πιο αργά.
2: Ενιαία το βλέπουμε. Εδώ ο Ντόναλτ, ο φίλος μου, βλέπει τις ΗΠΑ ενιαίες. Εγώ έναν Εύρο δεν θα έχουμε σαν ενιαία περιοχή. Εγώ του είπα τον Ντόναλτ το καλοκαίρι. Του λέω, έλα πάρτε τον Εύρο. Μην τρέχεις Γρυλανδίες.
1: Έχουμε και Καναδά που τον θέλει τόσο.
2: Και Βενεζουέλες, λέω, και Χαζαμάρες. Ναι. Έλα, λέω, και δεν θα αντιδράσει κανένα. Δεν χρειάζεται να βάλει φυλακή. Του λέω, ούτε το ψίδι, ούτε διαμαντί, ούτε ζαμπούκι. Δεν χρειάζεται. Ω, καλά παιδιά.
0: Θα κάνεις και τα δαρδανέλια του.
2: Α, μπράβο. Και μου λέει, μου είδε λίγο στο χάρτη, μου λέει, εντάξει, θα το ξαναδούμε, μου λέει.
0: Βρε, λες.
2: Δεν καίγομαι τώρα.
1: Πού είστε εκεί, ρε παιδί μου.
2: Θα βάλουμε, θα αλλάξουμε τη σημαία. Απλώς όλα καλά, τα ίδια θα είναι. Μόνο τη σημαία θα αλλάξουμε. Πού δεν έχουμε και σημαία στα Εύρος.
0: Α, να μια ιδέα.
2: Θα βάλουμε αμερικάνικη. Ναι, να κάνουμε σημαία. Σωστό. Είδατε πώς. Είδατε, ρε παιδιά, αν μιλάμε, εάν επικοινωνούμε πόσες ιδέες γεννιούνται και πόσο μπροστά θα πάει αυτός ο τόπος.
1: Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, θα σας πω, τα αιτήματα του Βορείου Εύρου είναι δύο. Ένα, ανακαίνιση, επέκταση σε όλα τα νεκροταφεία στο Βόρειο Εύρο. Και γεροκομεία. Κάθε τρία χωριά γεροκομείο. Αυτά είναι τα μεγάλα. Απορώ γιατί δεν το έχει καταλάβει κανένα.
1: Μπορούμε να, κάνουμε ένα, να γίνουμε ένα γεροκομικό κέντρο για όλη την Ελλάδα, τουλάχιστον για όλη την περιφέρεια.
2: Ναι. Και μια γυριατρική σχολή, γιατί το αυτό σας το λέω τώρα, είναι προφητικό. Γυριατρική.
0: Αυτός είναι ο άνθρωπος τομέας έχει αιμονή με το να ανοίγει σχολές.
1: Σχολές.
2: Ναι.
1: Έτσι. Είναι λοιπόν, παλιά σχολή,
2: η γυριατρική που υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, στην Ελλάδα δεν υπάρχει, να ξεκινήσει από τον Εύρο. Είναι ειδικότητα νομίζω της ιατρικής ή κάτι ένα ιατρικό κλάδο.
1: Η ιατρική είναι όντως ένα κλάδο.
2: Εμείς είδατε λοιπόν πόσο μπροστά είμαστε σαν Ράδιο Εύρος και βλέπουμε ότι τι μπορεί να λειτουργήσει σε αυτή την περιοχή.
1: Ναι, και εκεί που οι ηγούμενοι κάνουν προφητείες για το μέλλον καταστρεφτικές, εμείς τουλάχιστον ας κάνουμε προφητείες με θετικό πρόσημο.
2: Ένα ηλικιωμένο εκεί από την Παταγή. Καλά, τι να το κάνουμε, λέει, το τρένο. Καταρχήν εκείνη τα σιδερένια, τα σκαλιά, λέει, που είναι 37 πόντους το καθένα ύψος, δεν μπορούμε να τα ανέβουμε. Δεν θα είναι τα τρένα της Ευρώπης που πάνε στη Σέφια.
1: Με ηλεκτρικές κλειόμενες σκάλες θα είναι αυτά, γιατί θα είναι ηλεκτρικό το τρένο. Πότε παίρνουν σε τρένο από την Παταγή?
2: Όχι, ο άνθρωπος οριστιάδα θα πει. Ναι, απλώς μου είπε.
0: Το λύσαμε το θέμα του τρένου, κάνουμε και επέκταση.
1: Θα δούμε και από πού θα πάει.
2: Είχα την τύχη μια ακόμη φορά να ταξιδέψω στον κάθετο άξονα. Τον οποίο.
0: Τι τυχερός.
2: Είμαι ο τυχερός. Ο Τέρνας το πήρε χαμπάρι έγκαιρα. Δεν το αγόρασε αυτό το κομμάτι, αυτό το οικόπεδο. Πήρε μόνο μέχρι κήπους. Τον κάθετο άξονα δεν τον πήρε. Χατζός, ναι, αχμάξι, ναι. Δεν τον πήρε.
0: Ναι.
2: Κάτι ξέρει ο άνθρωπος. Αυτό το πράγμα δεν διορθώνεται. Πώς το λένε. Δηλαδή πήγαν να φτιάξουν τον προβατώνα και του κάνανε τρεις χειρότερο.
0: Καλά, εντάξει.
2: Εγώ θα στείλω τιμολόγιο μεταμορφωσέων, θα τα στείλω στο Υπουργείο.
1: Σε αντιστάθμισμα της έλλειψης θαλάσσιου κύματος έγινε αυτό. Για να νιώθουμε ότι μπορούμε να πάθουμε ναυτία και στη στεριά.
0: Πάντως,
2: δεν ξέρω πού να στείλω τιμολόγιο από τα καινούργια μορτισέρ τώρα.
0: Πάντως, Σταύρο, εγώ το έχουμε ξαναφέρει από αυτήν την εκπομπή. Κάποια στιγμή, λέει, ήρθε ένα συνεργείο. Ξέρω εγώ της εταιρείας για να ελέγξει το δρόμο αν όντως είναι προβληματικός.

0: αντικείμενο όσο πέσαμε, ακριβώς αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Δες το λίγο πιο γεωπολιτικά, εσωτερικά και στο σύμπαν. Mm.
1: Να κρατήσουμε τον πλακόν γιατί κάνουμε πλάκα.
0: Ρωτήστε με τι άλλο θέλετε να σας πω, γιατί γνωρίζω πάρα πολλά πράγματα.
1: Τούρκοι, ανεβαίνει η ένταση.
0: Ναι, εμείς βγαίνουμε στην πόλη εδώ.
1: Ανεβαίνει η ένταση και φοβάμαι ότι θα κοπεί η ροή.
0: Όσγκελντι, τα έχω μάθει τώρα.
2: Ναι, μπήκε στο κλίμα κι εσύ.
1: Ο τουρ. Λοιπόν, λέω ανεβαίνει η ένταση. Θα ανέβει. Ήρθε ο Τι Σμιτ, ο τύπος εκεί, ο επικεφαλής.
0: Ο οποίος με το μουστάκι. Ο Καλίν.
1: Και λέει, Καλίν δεν είστε, λέει, γείτονες.
0: Έτσι.
1: Και τώρα φοβάμαι, λέω, μην κοπεί η ροή πάνω που μάθαμε να.
0: Ακριβώς. Εμείς τα Airbnb ανησυχούμε για το Airbnb. Καθένας έχει την ανησυχία του. Φανταστείτε τώρα, δηλαδή, να πει ο Ερντογάν, κλείνω την πόρτα. Φανταστείτε εδώ 2.000 δωμάτια, τι θα απογίνουν.
2: Με μαύρο δάκρυ.
0: Ναι, θα τα φάει σκόνη, μαύρη σκόνη.
1: Υπάρχει πιθανότητα, δηλαδή, άμα γίνει αυτό του χρόνου, να μπορούμε να έρθουμε διακοπές στην Αλεξανδρούπολη.
0: Θα πέσω εδώ 30 ευρώ από 130 που είναι σήμερα, ναι.
2: Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο πια, έχει πάρει τέτοιο μέγεθος. Ναι.
0: Τι μέγεθος, μια πόρτα είναι, δεν έχουμε 50 πόρτες να περάνε. Μια πόρτα, άμα πει ο Ταγίπ, την κλείνω έτσι για καμιά δεκαετία μέρες να δείτε.
2: Ναι.
1: Πω, κάνω μια εικόνα, κάτι άλλο, Σταύρο, τώρα ακολούθησε τη σκέψη μου. Όλοι αυτοί οι Τούρκοι που έχουν συνηθίσει να έρχονται οι άνθρωποι εδώ πέρα, το καλά κάνουν, λοιπόν, να έχουν μαζευτεί μπροστά στο φράχτη, όπως ήταν εκείνη η υβριδική επίθεση με τους μετανάστες, και να κάνουν το ίδιο πράγμα οι πολίτες οι Τούρκοι, προκειμένου να τους επιτραπεί να έρθουν στην Ελλάδα για διακοπές.
2: Πάντως, κύριοι, θα σας διακόψω, γιατί εδώ πέρα ένας ακροατής στέλνει μήνυμα, λέει, προς τα εκεί να μην κλείσει και δεν μπορούμε να βάζουμε φθηνή βενζίνη.
0: Είδες, να, δίκιο είχε άνθρωπος.
2: Ας δω ότι θα γίνει προς τα δω. Την αντίθετη κατεύθυνση.
1: Έχουμε και άλλους γείτονες.
0: Ο καθένας στον καημό του. Ναι,
1: έχουμε και άλλους γείτονες.
0: Ισχύει. Λοιπόν, να σου πω, γιατί εγώ με τους Τούρκους το συζητάω και έχει λυθεί το θέμα. Αν ο Ταγίπ κλείσει τις πόρτες, θα πηγαίνουν μέσω Βουλγαρίας και θα έρχονται. Εκτός αν αυτός το προβλέψει και αυτό και κλείσει και το. Τουρκοβουλγαρικό.
2: Δεν μπορεί. Αυτό δεν μπορεί.
0: Εντάξει. Εμείς εδώ παρατραβάει, να πούμε. Ναι. Μην υπερβάλλουμε.
2: Ναι. Μάλιστα.
0: Ναι, ρωτήστε με, παιδιά, ό,τι θέλετε. Αλλιώς μιλάμε άλλη μέρα.
2: Όχι,
0: ναι.
2: Θα σας υποδεσμεύσουμε. Θα σας υποδεσμεύσουμε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε για όλα.
0: Να είστε καλά.
2: Πρόβλημα και αυτό, με τη βενζίνη. Καμία πάντως εξαγγελία.
1: Τίποτα.
2: Του Πρωθυπουργού για τα καύσιμα.
1: Είναι το μόνο πράγμα που δεν αγγίζουν ποτέ.
2: Ναι. Και έρχεται χειμώνας. Οι αναφορές για δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τη θέρμανση πληθαίνουν. Το πετρέλαιο, δεν ξέρω, πάνω από 1,70 λένε θα ξεκινήσει το θέρμανσης. Και να δούμε.
1: Όταν αρχίσαμε αυτή την εκπομπή πριν από 6-7 χρόνια, ήμασταν στο 1,8 και λέγαμε θα πάει 1,11.
2: Ναι.
1: Θυμάμαι χαρακτηριστικά. Από τις πρώτες συνεντεύξεις που κάναμε για αυτό το θέμα, πού έχουμε φτάσει.
2: Πού έχουμε φτάσει. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ναι, από την άλλη βέβαια, έρχονται κάποια θετικά μηνύματα από την Ένωση της Ορεστιάδας. Μάλλον θα έχουμε έτσι μια θετική ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της ημέρας, που αφορά
1: αγροτικό προϊόν.
2: Ναι, που αφορά αγροτικό προϊόν. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Φυσικά το radioevros.gr ενημερώνεται 24 ώρες το 24ωρο και ενημερώνει και εσάς αντίστοιχα. Βέβαια, πραγματικά δεν ξέρω, με τις τιμές αυτές τα καύσιμα και με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και μια φαινομενικά καλή τιμή σε ένα προϊόν, αν αρκεί για να καλύψει τα ανοίγματα και τις ανάγκες που έχουν οι αγρότες για να συνεχίσουν.
1: Αν επιτευχθεί καλή τιμή σε κάποιο προϊόν, εντάξει, σίγουρα δεν μπορεί να είναι ο μήνας που τρέφει τους 11 που λέμε, αλλά δεδομένου ότι υπήρχαν και καλές παραγωγές φέτος, νομίζω ότι η χρονιά παραγωγικά πήγε καλά. Με τους περισσότερους που μιλάω είναι ικανοποιημένοι.
2: Μα δεν ξέρεις τι γίνεται. Όταν υπάρχει μεγάλη
1: είναι λογικό.
2: Προσφορά,
1: τότε πέφτουν οι τιμές. Το θέμα είναι ότι δεν αφορά τώρα μόνο την ελληνική αγορά, για να πει.

0: υπάρχει μεγάλη προσφορά. Επειδή γίνονται πόλεμοι ένθεν κακήθεν, παραδείγματος χάρη υπάρχουν προϊόντα που μπορεί να έρχονται από την Ουκρανία και να είναι σε έλλειψη και να μην μπορεί καν να τα καλύψει η ελληνική αγορά, όσο και αν πετύχει παραγωγή. Άρα λοιπόν δεν είναι απαραίτητο να είναι πεσμένες οι τιμές. Εγώ σκεφτόμουν πάνω σε αυτό το κομμάτι όμως, μια και πρόκειται για προϊόντα τα οποία πρέπει να μετακινηθούν, να πάνε αλλού, να ταξιδέψουν για να δοθούν στις αγορές. Πόσο καλό θα ήταν να λειτουργούσε εκείνο το πράγμα με το λιμάνι που υποσχέθηκαν, με τη μεταφορά των προϊόντων.
1: Τώρα για πού το πήγανε, για Οκτώβριο?
0: Δεν ξέρω, πάντως το πάνε συνεχώς. Τον Οκτώβριο θα κλείσει και 2 χρόνια από τότε που εξαγγέλθηκε.
1: Αφού κάνουν, λέει, ενστάσεις οι εφοπλιστές. Δεν θέλουν.
0: Δεν θέλουν.
1: Ναι. Καλά, καλή πρόθεση έχει η κυβέρνηση, αλλά. Ναι.
0: Όταν όμως τα λες όλα
1: αυτά. Ρωτάς, τους εφοπλιστάς.
0: Όταν τα λες όλα αυτά, ή τα λες απλά και μόνο για να φανείς σπουδαίος και να πάρεις με το μέρος του κόσμου, ή ακόμα καλύτερα, γιατί αυτό είναι τρόπον τεινά, πώς θα σου πω, κοροϊδία, ή έχεις μιλήσει πιο πριν, έχεις δει τις παραμέτρους του θέματος και πας και το εξαγγέλεις λέγοντας ότι αυτά είναι πράγματα που ξεπρινώνται και βάζεις και ένα χρονοδιάγραμμα πότε ξεπρινώνται.
1: Ναι. Λοιπόν, είπες μιλήσει, αλλά εγώ άκουσα μελήσει.
0: Και πας για το μέλι, πας να μας πεις για το μέλι. Ναι.
1: Να πούμε βέβαια, παίζει και το σποτάκι στο ραδιόφωνο μας. Έρχεται η 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών Ορεστιάδας. Θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Δασίου, στην κεντρική πλατεία της πόλης. Και θα έχουν οι επισκέπτες τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τα πολύ ωραία προϊόντα που παράγουν οι μελισσοκόμοι της περιοχής. Θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν μαζί τους για τις, τη διαδικασία τέλος πάντων της παραγωγής μελιού και των άλλων προϊόντων, πρόπολη, βασιλικό πολτό και άλλα πράγματα, και φυσικά όλο αυτό έτσι θα επενδυθεί με δρόμενα και μουσική και τα λοιπά.
0: Ωραίο, ναι. Γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και η διαδικασία που παράγεται το μέλι, όλος εκείνος ο μικρόκοσμος, η εργατικότητα που επιδεικνύουν οι μέλισσες μέσα στην κυψέλιδα. Εξαρτάται δηλαδή από ποια οπτική γωνία το βλέπεις το κάθε πράγμα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πέρα από το γλυκό και θρεπτικό του προϊόντος.
1: Ναι, λοιπόν, τώρα να πούμε ναι, ότι για σήμερα, Τρίτη, είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς ο Εύρος και η Σαμοθράκη. Και επειδή είχαμε χθες και την επισήμανση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τη διαδικασία του καθαρισμού των κοπτολιβαδικών εκτάσεων, απαγορεύεται αυστηρά και επιβάλλονται και πρόστιμα. Προσοχή λοιπόν, συμμορφωθείτε με τις υποδείξεις της πυροσβεστικής. Πέραν από το κίνδυνο του προστίμου, είναι και πολύ σημαντικός κίνδυνος για το περιβάλλον μας. Αυτά, και μιας και πήγε 9:30, να πάμε στις διαφημίσεις.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evros.
2: Radio Evros. Ό,τι πιο αγνό.
4: Ό,τι πιο θρεπτικό.
2: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
4: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
4: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
2: Σουβλάκια.
4: Τεμάχια.
2: Παναρισμένα.
4: Λουκάνικα.
2: Κιμάς.
4: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
2: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
4: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
4: φρέσκα,
2: αγνά,
4: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
2: και σε χαμηλές τιμές.
4: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
2: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνο 2552 111 717.
5: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
5: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259. Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
7: Σύγχρονο.
8: Πολυδύναμο.
7: Μοντέρνο.
8: Ευέλικτο.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
8: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
7: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
8: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
7: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
8: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
7: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
8: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
7: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
9: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
10: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: 7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.

0: Λοιπόν, έχει πάει 10 παρα 20, είμαστε στο τελευταίο μέρος της σημερινής πρωινής περιπολίας μας, 3η 8 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, όσους συντονίστηκαν τώρα. Καλημέρα στον Μπάμπη, στη Σταυρούλα. Καλημέρα λοιπόν. Και,
1: είναι ώρα, πάμε είναι ώρα να σας ενημερώσουμε πάλι για τους φίλους μας εδώ. Να πούμε ότι μαζί μας είναι τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 με την εξαιρετική προσφορά που ισχύει ως εξής. Πώς δουλεύει το πράγμα δηλαδή. Πάτε στο κατάστημα, λέτε 1924 που είναι το έτος που ιδρύθηκε, που άρχισε τη λειτουργία η επιχείρηση και κερδίζετε 24% έκπτωση στις αγορές σας. Μαζί μας το κρεοτεχνείο Τόλης, του Τόλη Γουδελίδη, για απόλυτη ποιότητα κρεάτων στη Βασιλεύος Κωνσταντίνου 134. Τα οπτικά ακουστικά όραση σέντερ του Χαρνίδη του Δημήτρη με τα γυαλιά ηλίου Moscow Mule αλλά και όλα τα υπόλοιπα οπτικά και ακουστικά για να διορθώσετε τυχόντα προβλήματα δίπλα στο Παντρόν, φυσικά μαζί μας και το Παντρόν. Εκεί λοιπόν δίπλα είναι τα δύο καταστήματα αυτά, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Το καφέ μπαρ Παντρόν, 20 ώρες το 24ωρο, στη διάθεσή σας για τους καφέδες σας, για τα ροφήματά σας, για τα μπραντ σας, για τις βραδιές σας, για τα ποτά σας, τα κοκτέιλ και ούτω καθεξής. Μαζί μας η Fit Car Rental, με ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Και τηλέφωνο για επικοινωνία το 2552-028-525. Θα θυμάστε, υπάρχει και το H2 Blaster, το καινούργιο μηχάνημα για τον καθαρισμό της μηχανής των οχημάτων σας. Και τέλος, να πούμε και το Top Charm που άνοιξε τις πύλες του.
0: Τώρα, επειδή λες για το H2 Blaster, στο Top Charm έχουν και το ποδοσκόπιο.
1: Ναι, έτσι, το έχουμε παραλείψει το ποδοσκόπιο και τόσο καιρό.
0: Είναι ένα μηχάνημα το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Ειδικά σε ανθρώπους που έχουν ζητήματα στάσης και βάδισης. Μπορείτε να πάτε στο Top Charm να σας κάνουν μια αποτύπωση του τρόπου με τον οποίο στέκεστε στο έδαφος και να γίνουν κάποιες διορθωτικές παρεμβάσεις,
1: ναι, ακριβώς,
0: και να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής σας.
1: Έτσι, μπράβο. Από αλλαγή της στάσης που μπορείτε να κάνετε μόνοι της μέχρι και διορθωτικούς πάτους και οτιδήποτε θα σας προτρέψουν να χρησιμοποιήσετε προκειμένου να μην επιβαρύνετε ανισομερώς στο μυοσκελετικό σύστημα. Πάμε λοιπόν να πούμε.
0: Σήμερα, τώρα βγήκε αυτό, σήμερα λέει χειρουργεί το Κωνσταντέλια στο Μόναχο.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ο Γιάννης
1: καθυστέρησαν τόσο. Λοιπόν, περίμενα να υποχωρήσει το πρίξιμο προφανώς και αν είχε μάτωμα μέσα. Ρίση, ναι. Και δεν φάνηκε τόσο πολύ, τόσο ευαισθησία.
0: Ναι, θα υποβληθεί, λέει, σε χειρουργική επέμβαση στο Μόναχο προκειμένου να αποκατασταθεί η ρήξη πρόσθετη ουχίας του στο αριστερό γόνατο που υπέστη στο πρώτο του παιχνίδι στην Bundesliga. Ένα ντεπούτο που μέσα σε λίγα λεπτά από όνειρο έγινε φιάλτης, έτσι.
1: Ας ευχηθούμε στο παιδί να πάνε όλα καλά και να επιστρέψει. Είναι πολύ δύσκολη αποκατάσταση τέτοιων προβλημάτων, αλλά νομίζω ότι εκεί υπάρχει τεχνογνωσία.
0: Ναι. Λέει, το πρώτο στάδιο της αποκατάστασης θα πραγματοποιηθεί στη Γερμανία, θα διαρκέσει περίπου 2-3 εβδομάδες. Διάστημα στο οποίο το ιατρικό επιτελείο της Μπορούσια θα παρακολουθεί στενά την κατάσταση του γονάτου και την πορεία του Κωνσταντέλια μετά την επέμβαση. Και στη συνέχεια, στα τέλη Σεπτέμβρη, ο Έλληνας Διεθνής αναμένεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να συνεχίσει εκεί το βασικό στάδιο της αποθεραπείας του. Του κάτσε καλά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στο του καιρού. Ας γίνει γρήγορα καλά ο άνθρωπος. Πάμε στη Σαμοθράκη μια βόλτα να δούμε πώς εξελίσσονται οι συνθήκες, οι καιρικές. Ναι, ηλιοφάνεια και σήμερα και αύριο. 24 βαθμοί στις 12 με 5 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου σήμερα. 28 βαθμοί στις 3 με 5 επίσης μποφόρ βορειοανατολικού. Πάλι 5 μποφόρ βορειοανατολικού και στις 6 με 28 βαθμούς. Ενώ στους 24 θα υποχωρήσει ο υδράργυρος. Στις 9 η ώρα το βράδυ 4 τα μποφόρ του βορειοανατολικού ανέμου εκείνη την ώρα. 21 βαθμοί τα μεσάνυχτα με 5 μποφόρ βορειοανατολικού και 21 βαθμοί και αύριο το πρωί στις 9 με 5 μποφόρ βορειοανατολικού και τη μοναδική στιγμή που θα έχει και λίγα σύννεφα. Η μέγιστη αυριανή θερμοκρασία στις 6 ώρα αύριο το απόγευμα με 4 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου, 29 βαθμοί Κελσίου και καθαρός ουρανός.
0: Λοιπόν, να πάμε και στην Αλεξανδρούπολη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αλεξανδρούπολη είναι στους 23,1 βαθμούς Κελσίου κάτω στο λιμάνι. Αναμένονται γενικότερα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή τις επόμενες ημέρες και μάλιστα την Παρασκευή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Αλλά να σταθούμε στο σήμερα. Άνεμοι 5 μποφόρ βορειοανατολικής διεύθυνσης στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας με θερμοκρασίες από 26 στις 12, 30 στις 3, 29 βαθμοί Κελσίου προβλέπονται για τις 6:24 για τις 9 το βράδυ και 20 τα μεσάνυχτα. Καθαρός ουρανός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αύριο το πρωί και πάλι ισχυρή άνεμη ένταση 5 μποφόρ βορειοανατολικής διεύθυνσης με 21 βαθμούς στις 9, 27 στις 12, 31 στις 3 το μεσημέρι χάρη.
1: Σκέφτηκα κάτι, λέει ας πούμε σήμερα υψηλές θερμοκρασίες, αύριο πολύ υψηλές θερμοκρασίες, μεθαύριο πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, παραμεθαύριο κοίτα τι υψηλές θερμοκρασίες. Ναι. Δεν υπάρχει άλλος βαθμός. Πάμε λοιπόν στο σουφλί, να ανέβουμε προς τα πάνω, πέρα από τους αστείσμους μου. 26 βαθμοί στις 12, 4 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου και καθαρός ουρανός όπως θα παραμείνει και σήμερα και αύριο. 29 βαθμοί στις 3 με 4 από φόρ βορειοανατολικού και 28 βαθμοί στις 6 με 4 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου. 22 βαθμοί στις 9 με 4 από φόρ ανατολικού και 19 βαθμοί τα μεσάνυχτα. Με 3 από φόρ βοριά και καθαρό ουρανό πάντα λέμε, όπως αύριο το πρωί για μια στιγμή και εκεί για λίγη ώρα θα περάσουν κάτι συννεφάκια, λίγα σύννεφα στις 9 η ώρα, 20 βαθμοί Κελσίου και 4 από φόρ βοριά, ενώ η μέγιστη αυριανή θερμοκρασία θα είναι 30 βαθμοί Κελσίου στις 3 και στις 6 με 4 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου και στις 2 περιπτώσεις. Και πάμε διδημότυχο.
0: Πάμε λοιπόν στην πόλη των Κάστρων, στο διδημότυχο. Εκεί αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 21,8 βαθμούς Κελσίου χάρη. Θα ανέβει όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η πρόβλεψη λέει ότι θα δούμε τους 25 βαθμούς στις 12 και τους 29 στις 3 το μεσημέρι. Όλη μέρα καθαρός ουρανός, άνεμη βόρειο-ανατολική ένταση 4 μποφόρ. Κανονικές θερμοκρασίες για την, για την εποχή προβλέπονται για σήμερα και αύριο στην πόλη του Δημοτήχου. Από την Πέμπτη κάπως λίγο πιο υψηλές φαίνονται.
1: Τι τώρα δείχνει για την Παρασκευή στο Δημοτήχο, συγχώρησα με λίγο, στην Ορισιάδα βλέπω πολύ υψηλές.
0: 32
1: Α, ναι.
0: Οι υψηλότεροι. Λοιπόν, 25 βαθμοί σήμερα στις 12, 29 στις 3, 22 στις 9 το βράδυ, 19 τα μεσάνυχτα. Αύριο το πρωί στις 9 το διδημότυχο θα έχει 19 βαθμούς Κελσίου με υπιότερους ανέμους, έντασης 3 μποφόρ βόρειας διεύθυνσης. 26 βαθμοί προβλέπονται για τις 12 το μεσημέρι και θα φτάσει τους 30 αύριο ο υδράργυρος στο διδημότυχο.
1: Μάλιστα, ας έρθουμε στην Οριστιάδα τώρα για να λύσω την απορία που πιθανώς σας δημιούργησε. Βλέπω στην Παρασκευή στην Οριστιάδα να δίνει μια πρόγνωση 34 βαθμών. Βέβαια είναι μακριά ακόμα η Παρασκευή, οπότε μπορεί να αλλάξουν όλα. Άλλωστε θα έχουμε και το Χρυσόστομο εκείνη τη μέρα.
0: Οπότε 26... τι θα κάνει, θα μας δροσίσει. Τι θα κάνει ο
1: Χρυσόστομος, θα μας πει πιο έγκυρα εννοώ. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα στην Οριστιάδα 26 βαθμοί στις 12 η ώρα με καθαρό ουρανό, όπως θα είναι και εδώ το ίδιο μοτίβο με τα προηγούμενα που διάβασα. Ολημερής και ολινυχτής καθαρός ουρανός και μόνο στις 9 το πρωί θα περάσει ένα σύννεφο να μας πει καλημέρα. Λοιπόν, 26 βαθμοί στις 12 με 3 από φόρ βορειοανατολικού, 15 στις 3 η ώρα, 29 βαθμοί και 3 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου, 4 από φόρ ανατολικού και 29 βαθμοί στις 6, 4 από φόρ ανατολικού και 23 βαθμοί στις 9. Τα μεσάνυχτα 2 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου και 19 βαθμοί Κελσίου, η ένδειξη των κουνουπιών πάντως υπάρχει. Μην τα ξεχνάμε και αυτά.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Δεν μας αφήνουν να τα ξεχάσουμε. 9 η ώρα αύριο το πρωί επίσης 19 βαθμοί και τότε είναι που θα έχει και λίγα σύννεφα. Με 3 από φόρ βοριά, καθαρίζει μετά και πάλι ουρανός. Η μέγιστη αυριανή θερμοκρασία με 3 από φόρ βόρειου βορειοανατολικού ανέμου στις 3 και στις 6 πανομοιότυπα 30 βαθμοί Κελσίου.
0: Μάλιστα. Αυτά από τον Χάρη για την πρόβλεψη του καιρού για την Οριστιάδα. Τώρα βάζουμε στην παρέα μας την Σταυρούλα την Αγία Λαδαράκη, η οποία εχθές μας την έκανε, αλλά σήμερα είναι εδώ, είναι στην παρέα μας. Σταυρούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σταυρούλα. Μαθαίνω ότι είχες ένα πολύ ενδιαφέρον και γεμάτο Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Χάρη και Γιάννη. Αλήθεια είναι, Χάρη, αλήθεια. Βέβαια, εντάξει, ήταν για καλό. Οπότε τέτοια να έχουμε. Εντάξει, να με συγχωρείτε, βέβαια, που σας έλειψα. Θα προσπαθήσω να μην ξαναγίνει.
0: Θα προσπαθήσουμε να σας συγχωρέσουμε.
2: Ναι, να προσπαθήσετε κι εσείς. Και εγώ έτσι για να έρχομαι φέροντας δώρα και φέρνω δώρα από ειδήσεις. Τώρα δεν είναι και όλα πολύ καλά, αλλά εντάξει, ξέρετε πώς πάνε το θέμα με τις ειδήσεις.
0: Ειδικά μέσα.
1: Είναι τραμπικά.
2: Τραμπικά δεν έχω.
1: Όχι.
2: Είδατε. Έχω το κρατήσει ένα ήπιο τόνο. Αλλά βέβαια, εγώ θα ανέμενα μια αντίδραση, ας πούμε, τώρα για αυτό που θα σας πω. Ακούστε να δείτε τώρα, υπάρχει δημοσίευμα που αναφέρει ότι επίκειται συμφωνία με το Ομάν για τα στενά του Ορμούζ μεταξύ Ομάν και Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες. Δηλαδή εδώ θα έχει πολύ ενδιαφέρον μια αντίδραση Τραμπ, όπως καταλαβαίνουμε. Ουσιαστικά λοιπόν η Τεχεράνη επανέλαβε ότι οι συνομιλίες με το Σουλτανάτο του Ομάν σχετικά με τα στενά του Ορμούζ έχουν φτάσει στο τελικό του στάδιο. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια αυτό έγινε μια ουσιαστικά εβδομαδία συνέντευξη τύπου και εκεί δήλωσε ο κύριος Μπαγκαΐ ότι οι διαπραγματεύσεις με τη Μουσκάτ βρίσκονται στις τελευταίες φάσεις τους και αναμένεται να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες συμφωνία για ένα προσωρινό ασφαλή θαλάσσιο διάδρομο μέσω του στρατηγικής σημασίας περάσματος. Επίσης πρόσθεσε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να καταχωριστεί και να επικυρωθεί από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Είπε ότι γενικά οι συνομιλίες έχουν σημειώσει πολύ σημαντική πρόοδο. Εξέφρασε την ελπίδα ότι τρίτα μέρη, για ποιο χτυπάει καμπάνα για τρίτα μέρη, δεν θα παρέμβουν στη διαδικασία. Δεν κατονόμασε όμως για ποια τρίτα μέρη μιλάει. Όσο να πεις, καταλαβαίνουμε κι εμείς.
0: Ναι.
2: Και μετά από όλες αυτές τις δηλώσεις, έπαθε το πετρέλαιο μια υποχώρηση, παιδιά, με τα πολλά και με τα λίγα. Αν μη τι άλλο, το πετρέλαιο λίγο πίστηκε, φαίνεται. Και όλο αυτό γιατί ενισχύθηκαν οι προσδοκίες ότι θα υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν και όλο αυτό θα συμβάλλει στην ασφαλέστερη διέλευση δεξαμενόπλων και εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ.
1: Θα περάσει την κατανάλωση και στην Αντλία μετά από 3-4 μήνες, 5
0: χρόνια.
2: Κλασικό. Συμφέρει μερικούς, το έχουμε ξαναπεί, να ανεβαίνουν ορισμένα πράγματα σύν τις άλλες και το πετρέλαιο. Να κατεβαίνουν δεν ξέρω αν συμφέρει κανένα. Τους πολίτες συμφέρει.
1: Ζαλίζονται στην κατανάλωση.
2: Ναι, ναι, είναι αυτό λίγο ότι βλέπω κάτω και ζαλίζονται. Πάντως, γενικότερα, να θυμίσουμε ότι είναι το θέμα με όλο με το όνομα, τα στενά και το πέρασμα είναι από τα βασικά ζητήματα του πολέμου που βλέπουμε από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Είχαμε και αρκετές εντάσεις και για τα στενά του Ορμούζ, ήταν έτσι το μήλον της έρηδος αρκετές φορές. Η Αμερικανική κυβέρνηση επίσης υποστήριξε ότι οι Νάρκες έχουν απομακρυνθεί γιατί είχαμε και τέτοια θέματα. Ότι έχει αποκατασταθεί η ασφάλεια της θαλάσσιας οδού, αλλά συνεχίζεται η οικονομική πίεση προς το Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε νέα κλιμακωτά μέτρα. Γενικότερα το ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό το κομμάτι λίγο της έντασης. Μακάρι να υπάρξει μια συμφωνία να φύγει από εκεί, αλλά θα έχει πολύ ενδιαφέρον πραγματικά η αντίδραση Τραμπ, γιατί μετά τι λόγο θα έχει για να κάνει πόλεμο, τι θα βρει ακόμα για το να κάνει πόλεμο στο Ιράν.
0: Τώρα κι εσύ.
1: Έχει εφευρετικότητα σε αυτά τα πράγματα.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχει. Κατά καιρός μιλάει και για τα πυρηνικά, οπότε δεν θα έχει αφορμές.
1: Μπορεί να μην του αρέσει το κούρεμα, ξέρω εγώ, των ηγετών.
2: Είναι και τέτοιο. Λοιπόν, βέβαια, τα λέμε αστειευόμαστε, αλλά είχαμε μια ανακοίνωση από το Λίβανο που ουσιαστικά έκανε έναν απολογισμό για τα θύματα του πολέμου. Σε αυτόν τον απολογισμό μίλησε ότι ο αριθμός των θυμάτων έχει ανέλθει σε 4.381 νεκρούς και 12.402 τραυματίες από την έναρξη των εχθροπραξιών της 2 Μαρτίου, να θυμίσουμε, για τον Λίβανο. Να θυμίσουμε επίσης ότι δέχτηκε ο Λίβανος επίθεση από το Ισραήλ, στρατιωτική επιχείρηση ουσιαστικά, μετά από εκτόξευση πυράβλων από τη Χεζμπολάχ προς το Βόρειο Ισραήλ. Στη συνέχεια, οι Ισραηλινές δυνάμεις κατάλαβαν ορισμένες πόλεις και χωριά στο νότιο Λίβανο. Και να πούμε ότι οι τελευταίες εξελίξεις αφορούν 11 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 2 βρέφη από Ισραηλινές επιδρομές στο νότιο Λίβανο. Ότι υπάρχει βομβαρδισμός στην περιοχή του Λιβάνου από τον Ισραηλινό στρατό μετά από εντολή εκένωσης. Γενικότερα ο Λίβανος δεν τα περνάει πολύ καλά. Είναι από αυτά τα πράγματα με τον πόλεμο που το έχουμε ξαναπεί. Πολλές φορές πέφτουν οικονομικά συμφέροντα στη μέση, πολλές φορές τα βρίσκουν στο τέλος. Οι ηγέτες, αλλά οι καταστροφές που γίνονται, οι απώλειες κυρίως ανθρώπινων ζώων, δεν γυρίζουν πίσω. Είναι το πιο τραγικό κομμάτι κάθε πολέμου και θα μένουμε λίγο δυστυχώς στο κομμάτι του πολέμου. Θα μιλήσουμε όμως για τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, γιατί είχαμε νέα ανταλλαγή πληγμάτων την νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, με τουλάχιστον 2 νεκρούς και 7 τραυματίες στο Κίεβο, καθώς και ζημιές σε πολιτική υποδομή στη ρωσική πόλη Σαράτοφ. Να πούμε, οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και με επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Απολογισμός των 2 νεκρών και 7 τραυματιών βασίζεται στις αναφορές που είχαν διαβιβαστεί στη στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου μέχρι και τις 18:30 τοπική ώρα Ελλάδος. Καταγράφηκαν στην Ουκρανική πρωτεύουσα εκρήξεις και πυρκαγιές. Ζημιές προκλήθηκαν σε μία πενταόροφη και μία τριόροφη πολυκατοικία. Και στην συνέχεια είχαμε Ουκρανική επιδρομή με μία επανδρομένα αεροσκάφη και προκάλεσαν ζημιές στην πόλη Σαράτοφ, όπως είπαμε, στις όχθες του Βόλγα. Να πούμε ότι είχαν ανασταλθεί για τρεις ημέρες οι επιθέσεις εναντίον του Κιεβού από τη Ρωσία. Και αυτό κατά τη διάρκεια των επισκέπτων πραγματοποίησαν στη Μόσχα και στην Ουκρανική πρωτεύουσα οι απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οπότε είχαν έτσι σταματήσει λίγο οι εχθροπραξίες.
1: Έβγαλαν καμιά άκρη αυτοί, βρέθηκε, κάναν ανακοινώσεις, είδες τίποτα?
2: Θα σου πω, είδα λίγο ότι ανακοίνωσε ο Ζελένσκι, ήταν λίγο αισιόδοξος ο Ζελένσκι γενικότερα. Μίλησε για πιθανή αποκλιμάκωση του πολέμου. Είπε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συζητήσει.
1: Δηλαδή γιατί αυτό Μόσχα πρέπει να έχει να κάνει λίγο και με την αναφορά που έκανε ο Πούτιν, ίσως ήρθε καιρός να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Πότε ήταν, το Σάββατο, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω από πού βγαίνει, από πού απορρέει, από πού εμφανίζεται αυτή η αισιοδοξία. Δεν την έχω καταλάβει, γιατί τα πλήγματα συνεχίζονται και... Άρα κάτι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες που λένε.
2: Είδα γενικά, Χάρη, ουσιαστικά υπάρχει αυτό το μήνυμα, τι ακριβώς υπόθηκε δεν ξέρουμε, το οποίο είναι από τους Αμερικανούς απεσταλμένους στη Μόσχα. Αυτό που είπαν δηλαδή προς το Κίεβο οι απεσταλμένοι της Αμερικής είναι ότι οι Ρώσοι είναι έτοιμοι να διαπραγματευτούν, ότι ο Πούτιν εμφανίζεται έτοιμος να συζητήσει, οπότε και αυτό δήλωσε ο Ζελένσκι, ότι φαίνεται ότι μπορεί να έχουμε την πιθανή αποκλιμάκωση του πολέμου μέχρι το χειμώνα και ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συζητήσει. Αυτό είναι το μήνυμα γενικότερο που περνάει προς τα έξω. Τώρα, αν τελικά όντως θα το δούμε να συμβαίνει, γιατί έχουμε δει πολλές φορές να φτάνουν σε ένα σημείο συζήτησης αυτές οι δύο χώρες, αλλά μην τα καταφέρνουν. Θα δούμε στη συνέχεια. Θα φανεί το θέμα. Λοιπόν, να σας προχωρήσω ωστόσο να πάμε λίγο έτσι στα δικά μας. Να σας πω ότι πολύ υπάρχει συζήτηση για τα μέτρα της ΔΕΘ, φυσικά. Εξακολουθεί δυναμικά η κουβέντα. Να πούμε ότι μετά από αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός της ΔΕΘ, είχαμε και κάποιες έτσι εξειδικεύσεις σχετικά με το πότε θα αρχίσουν να υλοποιούνται αυτά τα μέτρα. Υπήρξε και μια δυσαρέσκεια για το ότι κάποια είναι αρκετά, έχουν μια αρκετή καθυστέρηση, για να ανακοινώθηκαν ότι θα ενεργοποιηθούν αρκετά αργότερα. Αλλά ωστόσο, αυτό το μήνυμα που προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση είναι ότι κάποια ξεκινούν ήδη από τώρα και αμέσως από τον Νοέμβριο του 2026. Όπως η επιστροφή ενοικίου, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους αγρότες, το επίδομα των 400 ευρώ στους ταξιούχους και άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία βέβαια, αν δεν κάνω λάθος, τα ξέραμε αυτά λίγο πολύ. Ήταν κάτι που είχε ανακοινωθεί προηγούμενη δε. Τώρα, από τον Ιανουάριο του 2027, ενεργοποιούνται 5 νέα μέτρα. Μιλάμε για το φορολόγιο των τριτέκνων για τους μισθωτούς, αύξηση στα αναπηρικά επιδόματα, μείωση χρεώσεων στο ρεύμα, το κουμπαρά για τα νεογέννητα και αυτό που είχε πάρα πολύ πάταγο έκανε το συγκεκριμένο μέτρο, αλλά και το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Και από το 27 θα δούμε αλλαγές στους μισθούς, δηλαδή αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα θα ενισχυθούν με διπλό τρόπο, αύξηση του κατώτατου μισθού με την εφαρμογή των υπηρετιών, ταυτόχρονα τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα. Αυτά είναι που ουσιαστικά θα αλλάξουν στους μισθούς από το 2027. Θα έχει δηλαδή ένα όφελος σίγουρα ο εργαζόμενος, από ό,τι μας λέει και η κυβέρνηση. Τον Απρίλιο, να θυμίσουμε ότι ο κατώτατος θα αυξηθεί κατά 40 ευρώ, από τα 920 το πάει δηλαδή στα 960. Η δεύτερη αύξηση θα είναι και τον Ιανουάριο του 2028, έτσι, και η οποία αύξηση, όπως λέγεται, θα ανεβάσει τον κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ. Αυτό είναι το μήνυμα ουσιαστικά. Ενώ για αυτούς που δικαιούνται τριετίες μπορεί να φτάσει ο κατώτατος μέχρι και τα 1300 ευρώ. Και φυσικά πάρα πολύ θέμα με τον κουμπαρά των παιδιών. Είναι το μέτρο νομίζω που έχει ακουστεί περισσότερο από όλα.
0: Αυτό είναι που κέρδισε τις περισσότερες εντυπώσεις μεταξύ των
1: ανακοινωθέντων.
0: Ναι.
2: Βέβαια, εντάξει, και εδώ πέρα υπάρχουν πάντα αυτοί οι αθερίστοι που το βλέπουμε στην συνέχεια, γιατί υπάρχει το κομμάτι με τα ποσοστά που θα πρέπει να είναι για... Δηλαδή όλο αυτό που ακούστηκε μέχρι 64.000 ευρώ αφορά και κάποια απόδοση.
0: Ναι, εδώ, τώρα σήμερα λένε και για άνω των 70, εντάξει, χιλιάδων ευρώ. Εντάξει. Ναι.
2: Είναι όμως όλα αυτά πράγματα που επειδή είναι και λίγο μακροπρόθεσμα δεν ξέρουμε πώς θα κινηθούν με τα πολλά.
0: Ωραία, Σταυρούλα, για να κλείσουμε.
2: Λοιπόν, στο radioevros.gr θέλω να ρίξετε σίγουρα μια ματιά για αυτήν τη συζήτηση που έγινε στην ΠΑΜΤΗ για την αντιμετώπιση των πλημμυρών και αφορά και τον Εύρο, πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Το Dentist Pass που ανακοινώθηκε ότι θα επιστρέψει και τι θα ισχύσει, γιατί έχει και αυτό το μέτρο την αξία του. Έχουμε τα διάθετα βάουτσερ του ΟΠΕΚΑ για τουρισμό και θέατρο και το πώς θα τα πάρετε επίσης στο radioevros.gr και άλλα πολλά θέματα που επίσης ανεβαίνουν. Εκεί με ένα κλικ θα τα δείτε όλα.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθες πίσω, Σταυρούλα. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε την πρωινή μας περιπολία και σήμερα. Ακολουθεί όμως, εδώ τώρα η ενημέρωση συνεχίζεται στο Ραδιόβρος, γιατί ακολουθεί το Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Θα είναι μαζί σας μέχρι τη μία, στις 2 και στις 5.30 Σταυρούλα Γελαδαράκη με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σύντομη ενημέρωση ανά μία ώρα από τις 3 έως τις 8 και Εύηχο Μουσικοδρόμιο με Χάρη Κανταρίδη και απόψε.
1: Έτσι είναι, εγώ επειδή νιώθω μια ενοχή απέναντι στο παλιό μου επάγγελμα, σας λέω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Φυσικοθεραπείας που δεν το είπαμε.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, να περάσετε μια όμορφη μέρα και να είστε όλοι καλά.
0: Τα λέμε αύριο, γεια σας.
3: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
4: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
5: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
6: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
5: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
6: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
7: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
6: Φροντιστήριο μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
7: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
6: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ Μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
7: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
6: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
8: Ράδιο Εύρος.
3: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
9: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
10: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
11: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εγκαταστάσεις εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
8: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
8: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
12: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα MyCTEO Εύρου. Δύο σημεία, η ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. MyCTEO Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
3: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.
4: Ράδιο Εύρος.
13: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 και ακούτε Ευροσκόπιο καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
14: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
13: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
14: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
15: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
13: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
16: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
13: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα.
17: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε και σήμερα στο ευρωσκόπιο μας. Μέχρι τη μία θα είμαστε εδώ, αναλαμβάνουμε μικρόφωνα, αέρα, σκυτάλι και στούντιο και χρόνο ραδιοφωνικό από την πρωινή περιπολία. Καλώς σας βρίσκουμε όσους ήδη είστε εδώ από νωρίς το πρωί, σταθερά συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που αγαπάμε, στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα, στο Ράδιο Εύρος δηλαδή. Και περιπολούσατε μέχρι πριν λίγο με τον Γιάννη Βαβαλικούδη και τον Χάρη Καταρίδη και τη Σταυρούλα Κελαδαράκη στα τελευταία λεπτά. Καλώς μας ήρθατε και οι υπόλοιποι φίλοι, και εδώ να μείνετε. Έχετε κάθε λόγο, έχουμε κάθε λόγο να είμαστε όλοι συντονισμένοι στην ίδια συχνότητα. Κυριολεκτικά στις δύο συχνότητές μας, 97,1 στα FM στον κεντρικό και βόρειο Εύρο, 95,3 στα FM για τον νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη μας. Αλλά και μεταφορικά στην ίδια συχνότητα με τις αλήθειες μας. Ράδιο Εύρος ο σταθμός, Ευροσκόπιο, η εκπομπή καθημερινά 10 με 1. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο και όλοι οι διάβλοι της επικοινωνίας μας είναι πάντα ανοιχτοί. Στη διάθεσή σας όλα τα μέσα, όλοι οι τρόποι για να ακούσουμε και να ακουστεί δυνατά η φωνή σας. Το 2552-029-413 είναι το σταθερό. Καλείτε στο 2552-029-413 για οτιδήποτε πιστεύετε ότι πρέπει να γνωρίζουμε, πρέπει να μοιραστείτε μαζί μας. Είτε για να δημοσιευθεί, είτε εμπιστευτικά. Ξέρετε. Και με μηνύματα γραπτά βεβαίως επικοινωνούμε στο 6977-549-975, SMS, μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram, με όλες τις εφαρμογές στο 6977-549-975 στέλνετε το γραπτό σας μήνυμα. Και στα social media παντού, Facebook, Instagram, X, TikTok, το Radio Evros είναι παντού. Και το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο βεβαίως στη διάθεσή σας, το info@radioevros.gr, η διεύθυνσή μας, info@radioevros.gr. Ή και από κοντά, αν προτιμάτε το από κοντά, που έχει και άλλη αξία, άλλη χάρη. Αδριανούπολης 170 η διεύθυνσή μας. Οι πόρτες μας ανοιχτές, τα μικρόφωνά μας πάντα ανοιχτά, οι καρδιές μας έτσι κι αλλιώς. Καλοδεχούμενες, καλοδεχούμενοι όλοι. Αδριανούπολης 170 στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην περιοχή του ΚΤΕΛ. Αν περνάει ο δρόμος σας από τη γειτονιά μας, για κοπιάστε. Είναι και Τρίτη σήμερα, πολλοί κόσμος περνάει από τη γειτονιά μας. Λαϊκή αγορά στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, λαϊκή αγορά και στο Διδημότυχο, στον Βόρειο Εύρο. Οι Τρίτες έχουν μια ξεχωριστή κίνηση διαφορετική, οπότε προσοχή και στο κυκλοφοριακό, στα κέντρα των πόλεων. Καλά, τώρα θα μου πεις τι κυκλοφοριακό μπορεί να έχει το Δημότυχο και Ορεστιάδα, και όμως έχουν την Τρίτη ειδικά λίγο περισσότερο. Άρα ψυχραιμία, υπομονή. Τα μάτια μας 14. Καλημέρα στους πάγκους των λαϊκών αγορών, όπου μας ακούτε εκεί οι έμποροι και οι περαστικοί. Και ξέρω ότι κάποια ραδιοφωνάκια, κάποια τρανζιστοράκια παίζουν εκεί στους πάγκους. Καλημέρα μας. Καλημέρα σε όλους όσοι όσες κινείστε στους δρόμους του Εύρου, της Τράκης. Ακούτε Ράδιο Εύρος στα αυτοκίνητά σας. Να προσέχετε ο νου σας στο δρόμο. Καλό ταξίδι. Καλό, με το καλό να φτάσετε στον προορισμό σας. Και χαρά μας που μας βάζετε στην παρέα σας. Γίνεστε η παρέα μας και πάμε παρέα στο δρόμο. Καλημέρα σε όσους όσες εργάζεστε στα καταστήματά σας, στις επιχειρήσεις σας, στα γραφεία σας, στις δημόσιες υπηρεσίες, οπουδήποτε, στα σπίτια σας. Σκληρή εργασία κι αυτή, τα οικιακά, αναμφισβητητά. Καλημέρα και σε όσες όσους κάπου ρεμβάζετε και απολαμβάνετε την ησυχία σας, τη γαλήνη σας, την ξενιασά σας. Αυτό λίγο περισσότερο το ζηλεύουμε, είναι αλήθεια, αλλά κάπου θα υπάρχετε εκεί έξω κάποιοι, τέτοιοι περίεργοι τύποι που δεν έχετε έγνοιες και απλά απολαμβάνετε τη στιγμή. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε όλες και όλοι κάθε στιγμή αυτό. Και ας το βάλουμε και στόχο άλλωστε, πας και το καταφέρουμε, να απολαμβάνουμε τη στιγμή. Κάθε στιγμή. Έχουμε πολλά, έχουμε, θέλω να πιστεύω, και ενδιαφέροντα, πλούσια ειδησιογραφία από το ευρύτερο περιβάλλον μέχρι το εγκύτερο περιβάλλον εδώ στον Εύρο. Όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα είναι πάντα εδώ και σήμερα εδώ. Μέχρι τη μία θα τα δούμε όλα παρέα, θα ξεφυλίσουμε τις σελίδες του Ευροσκοπίου, της ραδιοεφημερίδας μας, θα εστιάσουμε τον φακό του Ευροσκοπίου σε κάποια πράγματα λίγο περισσότερο. Και πάντα με τη δική σας συμβολή στη διαμόρφωση του προγράμματος της εκπομπής. Με τις παρεμβάσεις, τα σχόλιά σας, τις απόψεις σας, τα θέματα που σας απασχολούν, τις μαρτυρίες σας, τις καταγγελίες σας, τις σκέψεις σας. Στις καλημέρες σας. Καλημέρα, Λούλα. Καλημέρα στο μικρό Δέριο. Γεια σου, κορίτσι όμορφο. Με τα τρία φωτεινά σου χαμόγελάκια και σήμερα. Καλημέρα, Δεσποινάκη, στο Πανετόλιο του Αγρινίου. Καθημερινές σταθερές ακροάτριες, η Λούλα και η Δέσποινα. Δέσποινα με τα 8 κόκκινα τριαντάφυλλα, όσες και οι 8 μέρες του Σεπτέμβρη σήμερα. Και μια καρδούλα έτσι για αγάπες και χαρές. Γεια σου, Δεσποινάκη. Να είστε καλά. Στον κύριο Κώστα, καλημέρα. Τι είναι αυτό που μου στέλνετε τώρα? Κάποιο βιντεάκι είναι με κάτι χαρακτηριστικό μέσα που πρέπει να το δω μετά στη συνέχεια. Γεια σου, Ελένη, καλημέρα και σε σένα, ναι. Λέει κάθε αύριο να είναι καλύτερο. Α, ωραίο. Γεια σου, Ελένη. Είναι Τρίτη, είναι 8 του Σεπτέμβρη του 2026. Η γενέσιος της Θεοτόκου σήμερα, μεγάλη γιορτή για τη χριστιανοσύνη. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό, μάθημα θρησκευτικών στη συνέχεια. Γιορτάζουν πολλές κυρίες κυρίως σήμερα και κάποιοι κύριοι. Κάθε μέρα γιορτή στο τραπέζι μας, φεστιβάλ, μαγειρικής φεστιβάλ γαστρονομίας από το Χαγιάτι. Καθημερινό, σπιτικό, μαγειρευτό, φαγητό μόνον Χαγιάτι, έτσι και σήμερα η επιλογή είναι Χαγιάτι για το τραπέζι μας, για το γεύμα, για τα γεύματα της ημέρας, για το δείπνο, για όλη μέρα. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό μόνον Χαγιάτι. Στην Κωνσταντινούπολης 179 και ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι θα φάμε καλά και σήμερα. Θα φάμε σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Θα ξενιάσουμε από την έγνοια του τι θα φάμε σήμερα. Όπως κάθε μέρα, ξενιάζουμε με το Χαγιάτι μας να μας μαγειρεύει τα καλύτερα. Καλά μαγειρέματα, κορίτσια μας εκεί στο Χαγιάτι. Καλές διανομές και στα αγόρια μας στη συνέχεια. Να έχουμε μια όμορφη αποδοτική μέρα. Απολαυστική λαχταριστή σαν το Χαγιάτι. 2552-02-25-25 η παραγγελία μας και έφτασε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο. Τα κάνουν τα κορίτσια μας εκεί στο Χαγιάτι και τα αγόρια μας για μας. Το κέντρο της Νέας Ορεστιάδας είναι η κουζίνα της πόλης, είναι η κουζίνα του σπιτιού μας, το Χαγιάτι μας. Και απέναντι από το Χαγιάτι, το κατάστημα Κεραμιτζής, για να μείνουμε στην ίδια γειτονιά και να συνεχίσουμε τη βόλτα μας, να συνεχίσουμε τη βόλτα μας στην πόλη. Και όχι μόνο, στον Βόρειο Εύρο και στην τοπική αγορά, πάμε κατάστημα Κεραμιτζής για ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ είναι εκεί και ο αθλητικός ρουχισμός και τα συμπληρώματα διατροφής. Εγγυημένα από τις καλύτερες εταιρείες της αγοράς, τις καλύτερες τιμές. Κεραμιτζής πάντα ψηλά, πάντα στην κορυφή και το αξιόπιστο συνεργείο του βεβαίως εντός του καταστήματος. Με γνήσια και ποιοτικά ανταλλακτικά όλων των εταιριών για κάθε τύπο ποδηλάτου. Ποδήλατα όλων των εταιριών για όλα τα γούστα, όλες τις ηλικίες. Μεγάλη γκάμα σε όργανα γυμναστικής, πατίνια, skateboards, rollers για τους μικρούς μας φίλους, διάφορα αξεσουάρ. Όλα είναι εκεί στο κατάστημα Κεραμιτζής, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, Κωνσταντινούπολης 198 και στο keramitsis.gr, διότι έχουμε και το ηλεκτρονικό κατάστημα για να δοθεί η δυνατότητα και σε όσους όσες βρίσκεστε μακριά από την Νέα Ορεστιάδα να κάνετε τις αγορές σας εγγυημένα από το κατάστημα Κεραμιτζής. keramitsis.gr, το e-shop του. Κουφώματα Καραφιλίδης. Εθνομαρτύρων 143 στη Νέα Ορεστιάδα, η έδρα του εξυπηρετεί βεβαίως όλο τον ομό Εύρου με τοποθετήσεις, ανακαινήσεις, κατασκευές. Καραφιλίδη σημαίνει εγγύηση για μια ζωή. Προϊόντα ύψης της ποιότητας που ικανοποιούν κάθε ανάγκη στο σπίτι μας, στην επαγγελματική μας στέγη. Από το 1977 συνεχίζει δυναμικά την παρουσία του στον τομέα των κατασκευών ο Καραφιλίδης. Και με τα νέα συστήματα κουφωμάτων, όλες οι νέες τεχνολογίες έρχονται στην περιοχή από τον Καραφιλίδη και με τα προγράμματα τα διάφορα που τρέχουν αναδιαστήματα, ο Καραφιλίδης μας δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε, να εκμεταλλευτούμε τις παροχές των προγραμμάτων, εξοικονομώ, αυτονομώ για παράδειγμα, να εξασφαλίσουμε έτσι έναν οικολογικό και ταυτόχρονα οικονομικό τρόπο ζωής, αναβαθμίζοντας ενεργειακά το χώρο μας. Κουφώματα Καραφιλίδη, συνεργασία με κορυφαίους εγκεκριμένους και επιστοποιημένους προμηθευτές πάντα, τεχνική υποστήριξη διαρκείας, προγραμματισμένα σέρβις των προϊόντων που θα εξασφαλίσουν στον πελάτη την εύρυθμη λειτουργία του σε βάθος χρόνου. Γι' αυτό όταν λέμε Καραφιλίδη, εννοούμε εγγύηση για μια ζωή. Δεν είναι για τώρα. Είναι για πάντα. Είναι επένδυση. Και αν θέλετε να μεταφέρετε τα εμπορεύματά σας, αν θέλετε να παραγγείλετε το οτιδήποτε από ένα συνεργάτη σας από μακριά, αν πρέπει να μετακομίσετε είτε να έρθετε στην περιοχή από κάπου μακριά είτε να φύγετε δυστυχώς, αν υπάρχει λόγος σοβαρός, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις στις μεταφορές και τις μετακομίσεις. Ένα όνομα, μια ιστορία εδώ και μισό αιώνα. Ο Δημοτίκαλης από το 1976 μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Δημοτικάλης.com διαδικτυακά για περισσότερες πληροφορίες. 2552-021-420 για άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στη δική σας μεταφορά ή μετακόμιση. Πολύχρονη, πολύπλευρη εμπειρία, εγγύηση αποτελούν όλα αυτά, όπως άλλωστε και από μόνο του το ίδιο το όνομα, Δημοτίκαλης. Με το τεράστιο στόλο οχημάτων, τον βλέπουμε παντού με τα λογότυπά του, Δημοτίκαλης σε μεγάλα φορτηγά, σε μεσαία, σε μικρότερα, σε γερανούς, σε σκάλες που φτάνουν με τον γερανό μέχρι τον 6ο-7ο όροφο των οικοκυριών μας στις πολυκατοικίες. Ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις στις μεταφορές και στις μετακομίσεις. Και το Top Charm έχει τις λύσεις στην ανακούφιση, στην προστασία, στην περιποίηση, στην ομορφιά, στην υγεία των άκρων μας, των χεριών και των ποδιών μας. Εμπιστευόμαστε τους ειδικούς, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο, το Top Charm δηλαδή. Και όταν λέμε στον Βόρειο Εύρο, εννοούμε και στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο. Τους τελευταίους μήνες, από το καλοκαίρι, λειτουργεί εκεί και το τμήμα ποδολογίας στο Διδημότυχο, στην Ορφέως 21. Στη Νέα Ορεστιάδα, τα κεντρικά στην Αναγεννήσεως 153, στην πιάτσα των Ταξί, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, το εξειδικευμένο κέντρο Top Charm, που εστιάζει στην πρόληψη, στη θεραπεία, στην αισθητική φροντίδα των άνω και των κάτω άκρων μας, στα χέρια μας και στα πόδια μας. Καλύπτονται οι σημαντικές μας ανάγκες υγείας και ομορφιάς από το Top Charm. Ανοιχτά κάθε μέρα, πρωί μέχρι βράδυ, 9 με 9, Σάββατο 9 με 3. Οπότε κλείνουμε ραντεβού τώρα στο 2552-025-331. Την περιποίηση που χρειάζονται τα άκρα μας. Περιποίηση στα άκρα. Πάντα στην κορυφή, το λέει και το όνομά του. Είναι top. Είναι top. Ποιο top δεν έχει? Top Charm. Και για εκλεκτά ντόπια κρέατα ξέρουμε πού να πάμε. Πάμε παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας, του Κώστα Αποστολίδη. Στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196, στη Νέα Ορεστιάδα. Διαγωνίως απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο. Απέναντι από το περίπτερο που κάποτε βρισκόταν εκεί το πίκο για τους παλαιότερους.

χρήσιμο και εξυπηρετικό. Καλούμε στο 2552025432 και έρχονται τα ψώνια από το κρεοπόλιο στο χώρο μας. Από τον Κώστα Αποστολίδη, αποκλειστικά από το παραδοσιακό κρεοπόλιο της Νέας Ορεστιάδας. Η βόλτα μας στην τοπική αγορά συνεχίζεται και ολοκληρώνεται με μια στάση στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο. Νέο κατάστημα στο Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86, κεντρικά στη Νέα Ορεστιάδα, Αδριανοπόλεως και Σκραγωνία. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης φροντίζουν για όλους. Αυτό σημαίνει Δοβρίδης. Φροντίδα για όλους, κάθε στιγμή δίπλα μας, σε κάθε δύσκολη στιγμή ακόμη πιο κοντά μας. Με οτιδήποτε χρειαζόμαστε για την περιποίηση των δικών μας ανθρώπων, για οποιονδήποτε ασθενή, για μας, για τους ίδιους εαυτούς μας. Διατίθενται όλα τα προϊόντα εκεί, στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, για να ανακουφίσουν και να διευκολύνουν την καθημερινότητά μας. Προϊόντα-ανια.gr, διαδικτυακά τα βρίσκουμε όλα εκεί. Εντός των καταστημάτων, στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο, από υποδήματα ορθοπαιδικά μέχρι, τι να πω τώρα, στεγνό λούσιμο για έναν ασθενή κατάκητο, μέχρι πάνες παντός τύπου για κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη, μέχρι διάφορα ενοικιαζόμενα, όπως κρεβάτια νοσοκομιακά για παράδειγμα, για μια δύσκολη περίοδο, με όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ και τα κομφόρ και τις διευκολύνσεις για την ανακούφιση του ασθενούς. Βεβαίως και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ, που μεταφέρει τους πάντες παντού με ασφάλεια, αμεσότητα και σιγουριά. Οπουδήποτε δεν έχουμε τη δυνατότητα να μετακινηθούμε με το αναπηρικό μας αμαξίδιο ή με άλλα κινητικά προβλήματα, αν έχουμε ως άτομα με αναπηρία, το ταξί ειδικής μίσθωσης είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο από το Δοβρίδι, να κάνει τη μετακίνηση πιο εύκολη σε οποιονδήποτε προορισμό. Με πιστοποιημένη υδραυλική ράμπα, με είσοδο και έξοδο, με ειδικό μηχανισμό ανάβασης και κατάβασης σκάλας, επιτρέπεται σε όλους μας η δυνατότητα πρόσβασης ακόμα και σε δημόσιες υπηρεσίες και άλλα σημεία όπου δεν υπάρχει αλλιώς η δυνατότητα. 24 ώρες το 24ωρο στη διάθεσή μας το ταξί ειδικής μίσθωσης ατόμων με αναπηρία από τον Δοβρίδη και αυτή η ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας και προσφοράς υπηρεσία. Όπως και η μελέτη ύπνου, να τη θυμίσω, που μας αλλάζει τη ζωή. 2552024027. Για να ανακαλύψουμε τι συμβαίνει πραγματικά στον ύπνο μας, κατοίκον γίνεται η μελέτη ύπνου, παρακαλώ, από το Δοβρίδι. Δεν χρειάζεται να πάμε σε κάποιο κέντρο ύπνου, σε κάποια κλινική, σε κάποιο νοσοκομείο, και να ξοδευτούμε και να ταλαιπωρηθούμε και να εκτεθούμε σε ενδεχομένους κινδύνους και να κοιμηθούμε σε περιβάλλον που δεν είναι οικείο για μας και δεν θα είναι και αξιόπιστη πιθανόν η εξέταση. Αφού στο σπίτι μας κοιμόμαστε, στο κρεβάτι μας, στο οικείο μας περιβάλλον, μελετάμε τον ύπνο μας ανώδυνα με αξιόπιστη εξέταση που καταγράφει την αναπνοή μας, τα επίπεδα του οξυγόνου, τους καρδιακούς μας παλμούς, την ποιότητα και τα στάδια του ύπνου μας, με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση από τον Δοβρίδη, αλλάζουμε τη ζωή μας. Απαλλασσόμαστε από το ροχαλιτό και πάνω απ' όλα προστατεύουμε την καρδιαγγειακή μας υγεία. Βελτιώνουμε τη συγκέντρωσή μας μέσα στη μέρα και αποκτούμε περισσότερη ενέργεια. Εξαφανίζουμε και τους πονοκεφάλους ανεξήγητους. Θα ξυπνάμε το πρωί και δεν ξέρουμε γιατί έχουμε βαρύ κεφάλι. Μελέτη ύπνου από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και είπαμε, έτσι αλλάζουμε τη ζωή μας. Είναι η καλύτερη εδώ. Ο καθένας από τη μεριά του βελτιώνει την καθημερινότητά μας για καλύτερη ποιότητα ζωής. Εμπιστευόμαστε τους ειδικούς, κορυφαίους. Τους ευχαριστούμε πολύ που είναι και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στο ευρωσκόπιό μας. Ευχαριστούμε εσάς πάνω απ' όλα που είστε πάντα εδώ στην παρέα μας και μας επιτρέπετε και εμάς να μπαίνουμε στις δικές σας ζωές καθημερινά. Με ένα μουσικό ταξίδι της Μαρίνας Σπανού θα οδηγηθούμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε δυνατά, δυναμικά, με ένα πλούσιο πρόγραμμα μέχρι τη μία, με όλες τις σταθερές μας στήλες και όλα τα πιθανά απρόπτα και απρόβλεπτα, με όλες τις ειδήσεις της ημέρας, με όλα τα νέα, με όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή γύρω μας. Καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι, και πάμε να το ζήσουμε κι αυτό.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
0: Radio Evro.
1: Radio Evro. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις. Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
6: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤΚΕ ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
8: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
9: Ράδιο Εύρος.
1: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
10: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
11: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
12: Ναι, και τώρα συνεχίζουμε με το ευροσκόπιο μας εδώ στο Ράδιο Εύρος για να δούμε την ταυτότητα της σημερινής μέρας, να δούμε τα χαρακτηριστικά αυτής της 3ης 8 του Σεπτέμβρη του 2026 που πριν από λίγες ώρες ξημέρωσε, ένα λεπτό πριν τις 7 το πρωί δηλαδή, και θα δύσει ο ήλιος 45 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα, 8 παρατέταρτο σήμερα. Που η χριστιανοσύνη γιορτάζει το γενέσιο της Θεοτόκου, τη γέννηση δηλαδή της Μαριάμ ή αλλιώς Μαρίας, της μητέρας του Ιησού Χριστού. Πολύ ναοί ανά την Ελλάδα είναι αφιερωμένη στο γενέθλιο της Θεοτόκου, φίλες και φίλοι. Είναι γνωστό ότι τα τέσσερα Ευαγγέλια όμως δεν παρέχουν πληροφορίες για την καταγωγή και τη γέννηση της Θεοτόκου. Τις σχετικές πληροφορίες τις αντλούμε από το απόκριφο πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνα. Σύμφωνα με το οποίο λοιπόν η Θεοτόκος γεννήθηκε στα Ιεροσόλυμα με θαυματουργικό, λέει, τρόπο από μια ενάρετη γυραιά γυναίκα ονόματι Άννα. Είναι εξελινισμένος τύπος του εβραϊκού Χάνα, που σημαίνει εύνοια ή αλλιώς χάρη. Μετά από επίμονες δεήσεις προς τον Θεό λοιπόν η Άννα και ο σύζυγός της ο Ιωακείμ, καθώς η Άννα ήταν στήρα και συνεπώς άτεκνη, γεγονός που θεωρείται ντροπή στην Ιουδαϊκή κοινωνία της εποχής της. Η γιορτή λοιπόν της γέννησης της Θεοτόκου καθιερώθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 5ου αιώνα μετά Χριστόν ή στις αρχές του 6ου αιώνα, δηλαδή 600 χρόνια περίπου μετά από την γέννηση του Χριστού από την Θεοτόκο. Καταρχάς, 2 αιώνες μετά μάθαμε από ένα απόκριφο Ευαγγέλιο για την γέννησή της και 5 αιώνες μετά καθιερώθηκε να γιορτάζεται η 8η Σεπτεμβρίου ως γενέσιον της Θεοτόκου. Στα Ιεροσόλυμα ξεκίνησε ο εορτασμός και από εκεί διαδόθηκε σε όλη τη Χριστιανική Ανατολή τότε. Το 500-600 εκεί ανάμεσα μετά Χριστόν. Αυτή είναι η σημερινή μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, των γενέσεων της Θεοτόκου. Επίσης, όμως, από την Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζεται σήμερα και η μνήμη των μαρτύρων Αρτεμιδόρου, Ρουφιανού, Ρούφου και Σεβίρου. Νεομάρτυρος Αθανασίου του εν Θεσσαλονίκη επίσης, Οσίου Σοφρονίου Επισκόπου εν Ιβηρία και είναι και η σύναξη της Παναγίας της Καλαμιώτισσας επίσης. Της Παναγίας Καλαμιώτισσας, άλλη Παναγία εκείνη, γιατί έχει ξεχωριστεί η γιορτή η δική της σύναξη. Πάντως γιορτάζει Δέσποινα, γιορτάζει Καλαμιώτισσα, γιορτάζει Καλαμία. Δεν ξέρω καμία με αυτό το όνομα, αλλά κάπου κάποια Καλαμία θα υπάρχει εκεί έξω. Να χαίρεστε το όνομά σας, κυρίες μου, με το όνομα Καλαμία και Καλαμιώτισσα. Οι Δέσποινες, κάποιες Δέσποινες προφανώς γιορτάζουν σήμερα, γιορτάζουν και το 15 Αύγουστο γνωστό. Και κάποιες Μαρίες επίσης γιορτάζουν σήμερα. Βλέπω στο εορτολόγιο Μαρία, Μαριέτα, Μαριανός, Μαριανή, Μάριος, Παναγιώτης, Παναγιώτα, Τσαμπίκος και Τσαμπίκα. Που γιορτάζουν επίσης τη σημερινή ημέρα της, του γενέσιου της Θεοτόκου. Από λοιπές εορτές και επαιτίους τώρα, εκτός των χριστιανικών εορτών, έχουμε την Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού, που καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της UNESCO σαν σήμερα το 1965 κατά τη διάρκεια της Συνόδου της Τεχεράνης, και από το 1966 γιορτάζεται κάθε χρόνο την ημερομηνία αυτή. Άλλωστε, η εξάλληψη του αναλφαβητισμού είναι ένα από τα πρωταρχικά καθήκοντα του διεθνούς οργανισμού που υπάγεται στον ΟΗΕ. Σύμφωνα με την UNESCO, τώρα 750 εκατομμύρια ενήλικες σε όλο τον κόσμο είναι αναλφάβητοι και περισσότερα από 250 εκατομμύρια είναι παιδιά, κυρίως στις φτωχές χώρες της Ασίας και της υποσαχάριας Αφρικής. Στόχος λοιπόν της UNESCO είναι όλα τα παιδιά του κόσμου, αγόρια και κορίτσια, να έχουν πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η χώρα μας θεωρεί αναλφάβητο όποιον δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στο εξατάξιο δημοτικό σχολείο. Ενώ άλλες χώρες, για να χαρακτηρίσουν κάποιον εγγράμματο, αρκούνται στη γνώση γραφής και ανάγνωσης. Σε ιατρικό επίπεδο, η ημέρα η παγκόσμια είναι αφιερωμένη στην κυστική ίνωση. Η Παγκόσμια ημέρα κυστικής ίνωσης καθιερώθηκε με πρωτοβουλία μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που εδρεύει στη Μασαχουσέτη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αλλά και στη Σμύρνη της Τουρκίας, και γιορτάζεται κάθε χρόνο 8 Σεπτεμβρίου. Η κυστική ίνωση, που είναι μια ανίατη, ιδιαίτερα απειλητική για τη ζωή, γενετική, κληρονομική, μη μεταδοτική ασθένεια. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι είναι μικρότερος ο μέσος όρος ζωής των ασθενών που παγκοσμίως προσδιορίζεται στα περίπου 35 μόλις έτη. Περισσότεροι από 500.000 υγιείς φορείς ζουν στην Ελλάδα χωρίς να γνωρίζουν ότι φέρουν το παθολογικό αυτό γονίδιο που ευθύνεται για την κυστική ίνωση. Ευκαιρία να ευαισθητοποιηθούμε, να κάνουμε εξετάσεις, να προλάβουμε πιθανές καταστάσεις. Και τέλος είναι και η Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας η σημερινή. Κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου, για να τον κόσμο, φυσικοθεραπευτές γιορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας. Χρόνια πολλά σε όσες φυσικοθεραπευτές και φυσικοθεραπεύτες μας ακούτε αυτή την ώρα. Ενημερώνουμε το κοινό για την Παγκόσμια αυτή ημέρα φυσικοθεραπείας για να ευαισθητοποιηθούμε σχετικά με την καθοριστική συνεισφορά του επαγγέλματος στην υγεία και στην κινητικότητα των ανθρώπων, διότι οι φυσικοθεραπευτές σπουδάζουν, εργάζονται και ειδικεύονται στην παθολογία της ανθρώπινης κίνησης και της φυσικής δραστηριότητας. Η κίνηση και η άσκηση, που είναι θεμελιώδεις παράμετροι για μια υγιή και ευτυχισμένη ζωή, ανεξάρτητα από την ηλικία. Αυτά παγκοσμίως. Τώρα κατά τόπους. Ένα ταξιδάκι στον πλανήτη Νοερό θα το κάνουμε για να πάμε μέχρι την Ανδώρα. Εθνική γιορτή είναι εκεί σήμερα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά έτσι καταγράφεται ως εθνική εορτή της Ανδώρας. Πιο κοντά στη γειτονιά μας, στη Βόρεια Μακεδονία, γιορτάζεται η ημέρα της ανεξαρτησίας από τη Γιουγκοσλαβία. 8 Σεπτεμβρίου του 1991 συνέβη αυτό. Στην Ισπανία, παραμένοντας Μεσόγειο, ημέρα των εθελοντών. Στη Ρωσία, πάμε βόρεια, είναι η μέρα του προσωπικού των τεθωρακισμένων εκεί. Και πιο ψηλά στη Δανία, ημέρα των φιόρδ. Αυτά τα χαρακτηριστικά έχει η σημερινή ημερομηνία, η 8η του Σεπτέμβρη του 2026, αλλά και κάθε χρόνο. Να κάνουμε και το ταξιδάκι μας στον χρόνο τώρα. Να πάρουμε, να σας δώσουμε μάλλον μια μουσική ανάσα, την πάρουμε και εμείς και να επιστρέψουμε με αυτό. Με ένα ταξιδάκι στον χρόνο. Με την αντίστροφη μέτρηση που θα μας τραγουδήσει ο Νίκος Καρβέλας μαζί με την Αναβίση. Διότι ο Νίκος Καρβέρας, βλέπω, σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Οπότε, να εδώ ένα από τα τραγούδια, τα μεγάλα σουξέ της εποχής, των ντουέτων με την Αναβίση. Στα 80s, 90s, στα 90s είναι αυτό.

ένα σύντομο ταξίδι στον χρόνο τώρα θα το κάνουμε με οδηγό τη σημερινή ημερομηνία. Με στάσει σε σημαντικού σταθμού τη ιστορία, ξεκινώντα από το 1479, όταν σαν σήμερα οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν τη Ζάκυνθο, καταλύοντα την Παλατινή Κομιτεία τη Κεφαλονιά και τη Ζακύνθου. Οι Οθωμανικέ δυνάμει, περίπου έναν αιώνα μετά, το 1570, κυριεύουν και λαϊλατούν και τη Λευκοσία. Ήταν οι δυνάμει του Μουσταφά Πασά. Τη Λευκοσία την οποία υπεράσπιζαν ο ενετός τοποτηρητής Ντάντελο και ο Έλληνας Ευγένιος Συγκλητικός. Η άλωση λοιπόν της Λευκοσίας θα σημάνει και την επικράτηση των Τούρκων τελικά σχεδόν σε ολόκληρη την Κύπρο, σαν σήμερα το 1570. Πάμε 1636. Ιδρύεται σαν σήμερα το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, το πρώτο κολέγιο στην Αμερικανική Ήπειρο. Το 1822 διεξάγεται η ναυμαγία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη νικά τον τουρκικό στόλο υπό τον Καρά Αλή. 1901 και ανάστατη η Αθήνα σαν σήμερα μετά τη μετάφραση του Ευαγγελίου στη δημοτική γλώσσα από τον Αλέξανδρο Πάλι, ηγετικό στέλεχος του δημοτικισμού. Δεν επικράτησε όμως, παρέμεινε στην καθαρεύουσα τελικά. 1905, έκλειψη ηλίου γίνεται ορατή σε ολόκληρη τη γη σαν σήμερα. Την ίδια μέρα και χρονιά, 1905, στην Ιταλία περίπου 5.000 άνθρωποι σκοτώνονται από σεισμό που πλήττει την περιοχή της Καλαβρίας. Εξαφανίζονται από το χάρτη 25 χωριά. Τώρα τι καταστροφή ήταν αυτή, πώς θα τις συνέδεσαν άραγε οι άνθρωποι της εποχής με την έκλειψη ηλίου, να σκοτεινιάζει, να γίνεται και σεισμός και να χάνουν τη ζωή τους 5.000 άνθρωποι στην Ιταλία, σαν σήμερα το 1905. 1922, οι πρώτοι Τούρκοι στρατιώτες μπαίνουν στη Σμύρνη σαν σήμερα, 5 μέρες αργότερα ακολουθούν και οι καταστροφές και οι σφαγές. 1930 και ο μηχανικός Ρίτσαρντ Ντριού, που εργάζεται στην εταιρεία 3M, εφευρίσκεται η διάφανη κολλητική ταινία, το γνωστό μας σελοτέιπ. 1943, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ιταλία σαν σήμερα παραδίδει τα όπλα και επίσημα. Στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, οι Έλληνες, μόλις πληροφορούνται την είδηση, αρχίζουν τους πανηγυρισμούς. Μαζί τους και πολλοί Ιταλοί, που είναι αντίθετοι στον Μπενίτο Μουσολίνι και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους. Ένα χρόνο μετά, το 1944, σαν σήμερα οι Ναζί εκτελούν στο Άλσος Χαϊδαρίου τους 28 Έλληνες αγωνιστές, μεταξύ των οποίων και τη Λέλα Καραγιάννη. 1952 κυκλοφορεί το μυθιστόρημα του Έρνεστ Χέμινγκουέι, «Ο γέρος και η θάλασσα» σαν σήμερα. Το 1964, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, ο αριθμός των Ελλήνων μεταναστών στη Δυτική Γερμανία φτάνει τους 144.000 έναντι εισάριθμων Ισπανών. 289.000 είναι οι Ιταλοί μετανάστες και 69.000 οι Τούρκοι. Το 1964, όταν όλοι έσπευδαν στη Γερμανία για δουλειά, για εργασία, Arbeit. 1966, προβάλλεται το πρώτο επεισόδιο σαν σήμερα της τηλεοπτικής σειράς επιστημονικής φαντασίας Star Trek στις ΗΠΑ. Και το 1974 είχαμε τη συντριβή αεροσκάφους Boeing 707 στο Ιόνιο Πέλαγος, που έχει ως απολογισμό 88 νεκρούς. Ένα χρόνο μετά στην Ελλάδα παραμένουμε, το 1975 σαν σήμερα η τριετής φίτηση στο γυμνάσιο γίνεται σαν σήμερα υποχρεωτική. Στα πιο πρόσφατα χρόνια μας, τον αιώνα, τον 21ο πια, 2002 πάμε, σαν σήμερα στον Κορυδαλό μεταφέρεται ο Λουκάς, το ψευδώνυμο, τις 17 Νοέμβρη κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας μετά την απόφαση προφυλάκησης του ήταν ο Δημήτρης Κουφοντίνας, που βαρύνεται με 73 κακουργηματικές πράξεις, τις οποίες αρνείται όμως, ωστόσο αποδέχεται τη συμμετοχή του στην οργάνωση. Στο απολογητικό του υπόμνημα αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη της δράσης της 17 Νοέμβρη, ενώ χαρακτηρίζει τις πράξεις του ανιδιοτελείς, πράγμα που αποδεικνύει και η εκούσια παράδοσή του, όπως λέει η υπεράσπιση του. Την ίδια μέρα, αλλά την επόμενη χρονιά, 2003, σαν σήμερα, ο David Bowie γράφει ιστορία, καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία, η οποία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν και αφιερώσεις.

Από γεννήσεις ξεχωρίζουμε αυτήν του Peter Sellers, του Βρετανού κωμικού. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1925. Επίσης ο Ευγένιος Τριβιζάς, ο σπουδαίος Έλληνας συγγραφέας παιδικών βιβλίων παραμυθάς, αλλά κατ' επάγγελμα καθηγητής εγκληματολογίας. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1946. Και ο Νίκος Καρβέλας, όπως προείπαμε, ο Έλληνας συνθέτης, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1951. Αναφερθήκαμε και στη Λέλα Καραγιάννη πριν. Σαν σήμερα λοιπόν, στα 46 της, το 1944, η Ελληνίδα αντιστασιακός αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης Μπουμπουλίνα κατά τη διάρκεια της κατοχής εκτελέστηκε από τους Γερμανούς, η Λέλα Καραγιάννη. Και τέλος το 2000 έφυγε από τη ζωή και ο Βασίλης Ραφαηλίδης, ο γνωστός Έλληνας δημοσιογράφος και συγγραφέας. Τα λέμε σε λίγο. Με την Ελεόνορα Ζουγανέλη τα λέμε τώρα. Εμείς θα επιστρέψουμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα με δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας ακόμα, μέχρι τη μία εδώ, στο ευρωσκόπιό μας.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
3: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
4: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
3: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
4: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
5: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
4: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
4: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ Μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
4: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
6: Φορηγείται και στο δεξί σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος. Για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Οριστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα Μάη Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάη Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
9: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
8: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
9: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
10: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
11: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
12: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
13: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
14: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
15: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
0: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
15: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 225 25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
16: Και ώρα να περάσουμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των τοπικών ημερήσεων εφημερίδων, φίλες και φίλοι, να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα, η δισογραφία του τόπου μέσα από τον έντυπο τοπικό τύπο. Με τις δύο ημερήσεις εφημερίδες που μας έρχονται καθημερινά από τη Ροδόπη και τις δύο από την Αλεξανδρούπολη για όλο τον Εύρο. Με όσα θέματα κατέγραψαν μέχρι χτες το απόγευμα που έκλεισαν ύλη, με όσα ήδη έχετε ακούσει και από τις εκπομπές μας, έχετε διαβάσει στο radioevros.gr, αλλά και όλα τα υπόλοιπα συγκεντρωμένα σε τίτλους στα πρωτοσέλιδα του τοπικού μας έντυπου τύπου, έτσι όπως το χαρτί συνεχίζουν σε πείσμα των καιρών να κυκλοφορούν οι εφημερίδες μας. Πάμε στον παρατηρητή της Θράκης από τον Ομό Ροδόπη, σαν να μην πέρασε μια μέρα για το We Grow Kids Festival. Ακόμα πιο δυναμικό ήταν το φεστιβάλ του 2026 με παιδιά και ενήλικες της Κομωτινής να το αγκαλιάζουν με ενθουσιασμό. Είναι το πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Ο Παρατηρητής της Θράκης. Χλιαρότητες είναι ο τίτλος του editorial της εκδότριας με τη φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ. Το χλιαρότητες, προφανώς μέσα εξηγεί ακριβώς τι σημαίνει η εκδότρια. Τον Ευρυπίδη Σιλιανίδη επίσης βλέπουμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Η Θράκη δεν έχει χρόνο, ούτε περιθώριο να στερηθεί άλλο την παρουσία της εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις, λέει ο κυβερνητικός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ευρυπίδης Σιλιανίδης. Θέλει να μας πει κάτι άλλο. μιλάει για κάποιον άλλον, κάνει αντιπολίτευση, τι κάνει. Δηλαδή η Θράκη στερήθηκε την παρουσία της εκεί που παίρνουν αποφάσεις τόσο καιρό και τώρα πλέον δεν έχει άλλο χρόνο ούτε περιθώριο να συνεχίσει να στερείται στην παρουσία της. 7,5-8 χρόνια κυβέρνηση, κύριε Στυλιανίδη, είστε. Σε ποιους αναφέρεστε? Περιμένουμε κόμμα Σαμαρά. Παρένθεση. Δεν το λέει η εφημερίδα παρατήρησης Στράκης, το λένε όλοι. Πάμε στη ΔΕΘ. Τα 12 μέτρα Μητσοτάκη έως το 2030 και τις πρόσθετες παρεμβάσεις παρουσιάζει επίσης η εφημερίδα Ο Παρατηρητής της Θράκης, όπως και όλα τα μέσα άλλωστε αυτές τις ημέρες. Από τη Λαϊκή Συσπήρωση της Κομωτινής καταγγέλλεται αύξηση έως 150% στα τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης στην Κομωτινή. Ευρωπαϊκή συνεργασία για την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος είχαμε πει στην Κομωτινή. Και ο 22χρονος νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα, σύμφωνα και με το αστυνομικό δελτίο που είδαμε χτες, που συγκρούστηκε με έναν 60χρονο με το γιο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο, όπως μας περιέγραφε η ελληνική αστυνομία. Το βλέπουμε στο πρωτοσέλιδο επίσης της εφημερίδας Ο Παρατηρητής της Θράκης. Επίσης, ο βουλευτής του Πασό Κινήματος Αλλαγής, ο Ιλχάν Αχμέτ, να αποζημιωθούν άμεσα οι καπνοπαραγωγοί της Ροδόπης ζητά. Και ο Χριστόδουλος Τοψίδης λέει πως η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αλλάζει πίστα. Στόχος να καταστεί αναπτυξιακός, ενεργειακός και ψηφιακός κόμβος η περιφέρειά μας. Σημαντικό και το ότι δρομολογείται η χρηματοδότηση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων στη Θράκη στους τίτλους της εφημερίδας Ο Παρατηρητής της Θράκης. Πάμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος που μας έρχεται επίσης από την Κομωτινή. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης στο πρωτοσέλιδο ως κύριο θέμα της σημερινής έκδοσης του χρόνου. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης των 7 συν 1 πόλεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέχρι τέλη του 26, τώρα, σε 2-3 μήνες, ο ανάδοχος για τις νέες φοιτητικές εστίες σε Κομωτινή και Αλεξανδρούπολη εξήγηλε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη το στίχημα της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης παράλληλα με τη βελτίωση υποδομών, ανέδειξε η νέα πρίτανης η Μαρία Μιχαλοπούλου στα εγγένεια του περιπτέρου του ΔΕΘ, δηλαδή του ΔΕΘ, του περιπτέρου του Δουπουθού στη ΔΕΘ. Την Κυριακή το πρωί, παρουσία της Υπουργού, με τη νέα πρίτανη βεβαίως να εξαγγέλει τα νέα σχέδια, το νέο πρόγραμμα. Αυτά από την εφημερίδα Ο Χρόνος ως κύριο θέμα. Βεβαίως έχουμε και τα υπόλοιπα θέματα στο πρωτοσέλιδο. Τον Χριστόδουλο Τοψίδη για την εξωστρέφεια, το μήνυμα εξωστρέφειας και δικτύωσης που μετέδωσε μέσω της ΔΕΘ. Η περιφέρειά μας αλλάζει, είπε. Παρούσαμε δικό της περίπτερο είναι και στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το φρικτό τροχαίο στη διασταύρωση Θάσου Κουρτίδη με τον νεκρό 22χρονο μοτοσυκλετιστή στο πρωτοσέλιδο επίσης της εφημερίδας Ο Χρόνος. Ο οδηγός δεν φορούσε κράνος και κινούνταν με ηλικιώδη ταχύτητα. Δυστυχώς μαθαίνουμε και αυτά μετά, κατόπιν της τραγωδίας. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Πανελλαδική βράβευση για το Δήμο Κομωτινής. Α, και στο Δήμο Αλεξανδρούπολης είχαμε βράβευση, να θυμίσουμε. Οι 12 εξαγγελίες και οι 12 στόχοι του Κυριάκου Μητσοτάκη, επίσης το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ο Χρόνος. Αυτό το We Crow Kids Festival με σαπουνόφουσκες, με τσίρκο και χαμόγελα που κατέκλυσαν την πλατεία εμπορίου, το βλέπουμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος, στην Κομωτινή συνέβη. Και ένα τέταρτο αντάμωμα αγάπης έγινε πράξη αλληλεγγύης εκεί. Μια εκδήλωση που αποτέλεσε μια όμορφη ευκαιρία για τους παρευρισκόμενους να συναντηθούν, να τραγουδήσουν, να χορέψουν και να περάσουν στιγμές χαράς και επικοινωνίας, διαβάζουμε στον Χρόνο. Ώρα να δούμε και τις ευρύτικες εφημερίδες. Από την Αλεξανδρούπολη μας έρχονται και η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη καθημερινά. Ο Εύρος στη ΔΕΘ, τα μέτρα Μητσοτάκη και οι αντιδράσεις είναι στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Γνώμη σήμερα, με όλα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, τις αλλαγές για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, την εξειδίκευση των μέτρων όπως έγινε χτες από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Ακόμα και την απάντηση Μητσοτάκη για παραίτηση Μπένου. Η κυβέρνηση παραμένει συνεπή στις δεσμεύσεις της. Είναι ένας τίτλος που χρησιμοποιήσαμε από την πρώτη στιγμή στο άρθρο που πρώτο ανεβάσαμε στο radioevros.gr μετά από όσα απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Μαρίνα Κοντήλη στην ερώτηση που του έθεσε στην συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ. Και περιμένουμε και εδώ εξειδίκευση να μας πούν τι εννοούν. Πού παραμένει συνεπής, σε ποιες δεσμεύσεις της η κυβέρνηση όσον αφορά, το είπε αυτό πολύ συγκεκριμένα, στη σύγκληση Βορείου με Νοτίου Εύρου. Εκεί αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός όταν είπε το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη δήλωση, φράση, ότι η κυβέρνηση παραμένει συνεπής στις δεσμεύσεις της, έτσι. Όλα αυτά στην εφημερίδα Η Γνώμη, σε τρεις σελίδες ρεπορτάζ για όσα προέκυψαν και επακολούθησαν των απαντήσεων Μητσοτάκη στη ΔΕΘ αλλά και των εξαγγελιών του για τα μέτρα και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στη συνέχεια. 8, 9 και 10 τρισέλιδο αφιέρωμα στην εφημερίδα Η Γνώμη. Άλλα θέματα στο πρωτοσέλιδο της, η συνεδρίαση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έμφαση στο συντονισμό και την έγκαιρη αντιμετώπιση πλημμυρικών κινδυνών. Αλλά και η χτεσινή φωτιά στην Αλεξανδρούπολη πάνω από την Εγνατία Οδό, εννοείται στο πρωτοσέλιδο της Γνώμης, θα το δούμε το θέμα και αυτό στη συνέχεια. Στα αθλητικά, από την ΕΠΣ Εύρου, όλες οι ομάδες που θα συμμετέχουν σε πρώτο και δεύτερη, στην πρώτη και δεύτερη κατηγορία, στην κατηγορία, περιγράφονται στην εφημερίδα. Στον Εύρο, ένταση με την Τουρκία προκαλεί η επέκταση του φράχτη. Διχογνωμία για τη χάραξη των συνόρων λόγω μεταβολών στην κήτη του ποταμού σε 7 σημεία. Πώς προέκυψε το πρόβλημα σε τουλάχιστον 7 σημεία κατά μήκος των 35 χιλιόμετρων του έργου? Τι αλλάζει στην επιτήρηση των συνόρων στον Εύρο? Και ζητούν ενίσχυση των αστυνομικών διευθύνσεων Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας. Με επιστολές τους οι δύο ενώσεις περιγράφουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον στον Εύρο και ζητούν την κάλυψη των κενών με ικανό αριθμό αστυνομικών. Είδαμε τις επιστολές τους, τις παρεμβάσεις τους, τα αιτήματά τους και των δύο ενώσεων, και της Ορεστιάδας και της Αλεξανδρούπολης, από τις δύο διευθύνσεις αστυνομίας προς τον κύριο Χρυσοχοίδη στην πολιτική ηγεσία, έτσι όπως απεστάλησαν εγγράφως. Από το ΤΕ Θράκης, σύσκεψη σε ανώτατο επίπεδο για τοπικών πολυδομικών σχεδίων, αντικείμενό της αποτέλεσε η οριστική δρομολόγηση των διαδικασιών χρηματοδότησης αυτών των τοπικών πολυδομικών σχεδίων για το σύνολο της περιοχής, διαβάζουμε στη Γνώμη. Και τέλος, το πρώτο σούπερ κάπ της ιστορίας του κατέκτησε ο Άρδας Καστανεών. Επικράτησε με 3-1 του Ορέστη στο γήπεδο του Ορέστη στην Ορεστιάδα. Αυτά και από την εφημερίδα Η Γνώμη και το δικό της πρωτοσέλιδο. Πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη. Κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, Μητσοτάκης για Μπένο. Δεν έχει δίκιο. Αυτός είναι ο τίτλος με τον οποίο κυκλοφορεί σήμερα η Ελεύθερη Θράκη. Γίνονται έργα στην περιοχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στην ερώτηση του ThrakiNet για το πρόγραμμα ανασυγκρότησης του Εύρου στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ. Αναμένεται επίσκεψή του στον ομό. Αλλά το είπε, δεν σημαίνει να το κάνει και τώρα άμεσα. Μπορεί να το κάνει όταν θα ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, όπως ήθιστε να το κάνει τα τελευταία. Στις τελευταίες προεκλογικές περιόδους και την προηγούμενη και την πιο προηγούμενη, ξεκινούσε την περιοδία του την προεκλογική από την Ορεστιάδα, να θυμηθούμε και να θυμίσουμε, και το θεωρούσε, λέει, αυτό γούρικο. Δύο φορές μας το είπε ο Πρωθυπουργός, για να δούμε θα το τριτώσει το γούρι, να ξεκινήσει από την Ορεστιάδα την προεκλογική του, επίσημα την προεκλογική του περιοδία. Πάντως το είπε στην ΔΕΘ προχτές ότι αγαπάει πολύ τη Δαδιά, αυτόν τον τόπο, και σίγουρα το έχει στόχο να έρθει. Προσεχώς. Το προσεχώς μπορεί να είναι και μετά από 6-7 μήνες στην έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Θα δούμε. Πάντως αναμένεται η επίσκεψή του στον ομό, όπως το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, στη ΔΕΘ. Το βλέπουμε και στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη στο πρωτοσέλιδο, στον υπότιτλο του κυρίου θέματος. Άλλα θέματα στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης, η αναγκαία στήριξη στις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Είναι τα αιτήματα της Προέδρου του ΣΕΒ, Λουκία Σαράντη. Μητσοτάκης, μείωση έως 30% στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας σε 3 χρόνια, είπε. Έχουμε και το άρθρο του Δημοσθένη Δούκα που το υπογράφει ως ακατονόμαστος, όμως ονοματίζεται κανονικότατα πλέον. Επιμέλεια Δημοσθένης Δούκας το βλέπουμε. Μέχρι τώρα Δέλτα Δέλτα λέγανε, μέχρι πριν δεν λέγανε καθόλου, ως ακατονόμαστος παρουσιαζόταν. Εμείς σας αποκαλύπταμε ποιος είναι, τώρα αποκαλύφθηκε και μόνος του. Είναι ο Δημοσθένης Δούκας λοιπόν που ξεκινάει το άρθρο του από την Ελεύθερη Θράκη στο πρωτοσέλιδο, συνεχίζεται μέσα με ένα χρονογράφημα με πολλά θέματα από την. Από όσα κυριαρχούν στην επικαιρότητα αυτό το διάστημα. Χαλίφη στη θέση του Χαλίφη είναι και το άρθρο της Μαρίνας Κονδύλη, της Διευθύντρια Σύνταξης της εφημερίδας, αρχισυντάκτριας, όχι, Διευθύντρια Σύνταξης, αυτή την ιδιότητα έχει, ως editorial στο πρωτοσέλιδο. Χαλίφη στη θέση του Χαλίφη, ο τίτλος, εσωτερικά λεπτομέρειες. Στο τραπέζι η νομική προσφυγή για το ιδιοκτησιακό της Αμοθράκης. Παραμένει δηλαδή το πρόβλημα, υφίσταται, εξακολουθεί να υφίσταται και να εκκρεμεί το ιδιοκτησιακό της Αμοθράκης, παρά και τη σύσκεψη που έγινε τον Αύγουστο, αρχές Αυγούστου στο νησί. Έχει περάσει ένας μήνας και κάτι, μετά διάφορες διαβεβαιώσεις ακούστηκαν, μετά ακούσαμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, προχθές που ήρθε στην Αλεξανδρούπολη να λέει ότι εξετάζεται νομικά το αίτημα. Ωραία, λες και δεν θα έπρεπε να συμβεί κάτι τέτοιο. Πολλά χρόνια πριν φτάσαμε στο διατάφτα και ακόμα εξετάζουν νομικά το ζήτημα για να δώσουν απαντήσεις και λύσεις στους σαμοθρακίτες με όλο αυτό το μεγάλο πρόβλημα που έχει προκύψει με το ιδιοκτησιακό τους. Παραμένει λοιπόν σε εκκρεμότητα και περιμένουμε επίλυση του. Στο τραπέζι τώρα η νομική προσφυγή, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ στην Ελεύθερη Θράκη. Άλλο θέμα για να ολοκληρώσουμε με το πρωτοσέλιδο και αυτής της εφημερίδας, η ατιμορρησία των τουρκικών εγκλημάτων ως κανόνας είναι το άρθρο του Θεοφάνη Μαλκίδη που ξεκινάει στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας για τα Σεπτεμβριανά του 1955. Επίσης, ό,τι αλλάζει στην τσέπη σας από το 2027. Μηδενικός φόρος για τρίτεκνους, αυξημένες συντάξεις, υψηλότερος κατώτατος μισθός και φοροελαφρύνσεις για επιχειρήσεις είναι όλες οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Και ο κομβικός ρόλος του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης για τη Θράκη. Ανέλαβε η πρώτη γυναίκα Πρίτανης, η Μαρία Μιχαλοπούλου, δυναμική παρουσία του Πανεπιστημίου στη ΔΕΘ, διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης. Και έτσι ολοκληρώνουμε και με την ανάγνωση των τοπικών ημερήσεων εφημερίδων, με τα πρωτοσέλιδά τους βεβαίως, όχι την ανάγνωση όλων των σελίδων τους, έτσι για να πάρουμε μια σφαιρική άποψη από τους κυριότερους τίτλους στην ειδησιογραφία της ημέρας στον τόπο μας.

Για μεγάλη, έτσι φάνηκε στην αρχή, αλλά ευτυχώς στη συνέχεια αντιμετωπίστηκε, αλλά αναστάτωσε πολύ κόσμο και στην Αλεξανδρούπολη χτες. Όταν ξέσπασε γύρω στις 3.30 το μεσημέρι, 4:20, ήταν στα βόρεια της Αλεξανδρούπολης και μεγάλη κινητοποίηση στις πυροσβεστικές προκειμένου να αντιμετωπιστεί. Τέθηκε βεβαίως σε πλήρη έλεγχο γύρω στις 7 το απόγευμα και παρέμειναν εκεί πεζοπόρα τμήματα και οχήματα για πυθανές αναζωπυρώσεις. Όμως η πυρκαγιά είχε εκδηλωθεί, όχι γύρω στις... Όχι, λάθος είπα, 3.30, γύρω στις 2 ήταν το μεσημεράκι. Μεσημεράκι πάντως ήταν. Επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με τη συμμετοχή μιας ομάδας πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ και 5 πυροσβεστικά οχήματα. 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη επίσης συνέδραμαν από αέρος και ένα ελικόπτερο. Και υδροφόρες από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Σε δασική έκταση κοντά στην Εγνατία Οδό, στο 612ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, βόρεια του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης ήταν η συγκεκριμένη φωτιά χτες που αναστάτωσε πολύ κόσμο εκεί. Μετά ξύπνησε και μνήμες βεβαίως 3 χρόνια μετά τη μεγάλη πυρκαγιά και όσα επακολούθησαν. Ευτυχώς αντιμετωπίστηκε σε λίγες ώρες, πλέον ο μηχανισμός λειτουργεί όπως φαίνεται. Και αυτό τα τελευταία 2 καλοκαίρια το έχουμε δει, το έχουμε διαπιστώσει πολύ καλά. Κάθε φορά που ξεσπάει μια πυρκαγιά, εν τη γενέση της, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, κατασβήνεται, το σωστό μάλλον. Αντιμετωπίζεται, πάντως ελέγχεται, περιορίζεται και δεν έχουμε τίποτα χειρότερο. Από την άλλη τώρα έχουμε και σύσκεψη που έγινε από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συνεργαστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αυτή τη φορά με έμφαση στην έγκαιρη αντιμετώπιση πλημμυρικών κινδύνων πια εν όψη του χειμώνα. Εφόσον διανύουμε τον τελευταίο μήνα της αντιπυρικής περίοδου, πάμε τώρα να αντιμετωπίσουμε πιθανά προβλήματα που θα έρθουν την επόμενη περίοδο. Έτσι, υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του κ. Χριστόδουλου Τοψίδη, συνεδρίασε χτες το πρωί στην αίθουσα Γεώργιος Παυλίδης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, στην Κομωτινή δηλαδή, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, το ΠΕΣΟΠ της περιφέρειάς μας. Αντικείμενο της συνεδρίασης, με συγχωρείτε, ήταν ακριβώς η λήψη μέτρων πρόληψης, προετοιμασίας και επιχειρησιακής ετοιμότητας εν όψη της χειμερινής περίοδου 26-27, καθώς και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών κινδύνων. Στη συγκεκριμένη συνεδρία συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών και Έργων, ο κ. Κώστας Βενετίδης. Οι Αντιπεριφερειάρχες Ξάνθης, Ροδόπης και Καβάλας και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφερειάς μας, δήμαρχοι και εκπρόσωποι δήμων, καθώς και εκπρόσωποι της πυροσβεστικής αστυνομίας, του λιμενικού, των ενόπλων δυνάμεων και των συναρμόδιων φορέων. Στην τοποθέτησή του τώρα, ο Περιφερειάρχης, ο κ. Τοψίδης, τόνισε ότι η πρόληψη και ο συντονισμός αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και παρουσίασε και τις ενέργειες της περιφέρειας για την ενίσχυση της έγκαιρης προειδοποίησης μέσω σύγχρονων τεχνολογιών όπως η εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας στις Ιρλανδικές διαβάσεις, με αισθητήρες που θα καταγράφουν τη στάθμη του νερού και θα ενεργοποιούν αυτόματα φωτεινή σήμανση απαγόρευσης διέλευσης όταν ξεπερνιέται το ασφαλές όριο. Τι λέτε, έχουν τοποθετηθεί αυτά τα συστήματα τηλεμετρίας σε όλες τις Ιρλανδικές διαβάσεις περιφέρειάς μας? Ενδιαφέρον. Θα καταγράφουν, λέει, τη στάθμη του νερού στον Άρδα, για παράδειγμα, στα Ρίζια ή στις Καστανιές που έχουμε 2 Ιρλανδικές διαβάσεις στον ποταμό Άρδα, ή στον Ερυθροπόταμο, στο Μικρό Δέριο για παράδειγμα, ή και οπουδήποτε αλλού. Αισθητήρες θα καταγράφουν τη στάθμη του νερού, θα ενεργοποιούν αυτόματα μια φωτεινή σήμανση, άρα έχουν τοποθετηθεί και σημάνσεις, για να απαγορευτεί η διέλευση όταν ξεπερνείται το ασφαλές όριο. Τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα και σε πραγματικό χρόνο μέσω του πόρταλ της περιφέρειας. Θα μπορούμε να μπαίνουμε και στην ιστοσελίδα και να βλέπουμε αυτά τα δεδομένα από τις Ιρλανδικές διαβάσεις, αν το επιθυμούμε. Και δημοσιογραφικά έχει ενδιαφέρον αυτό, για να σας δίνουμε άμεσα την εικόνα. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος Flood Protection 2, τι είναι αυτό τώρα, θα γίνει εγκατάσταση 2. Θα γίνει εδώ, δεν έχει γίνει, άρα στις Ιρλανδικές διαβάσεις καταλαβαίνουμε ότι έγινε σύμφωνα με τη δήλωση. Τώρα θα γίνει και εγκατάσταση 2 υδρομετεωρολογικών τηλεμετρικών σταθμών στον ποταμό Εύρο και μέσω του προγράμματος Harmony προγραμματίζεται επίσης η εγκατάσταση ενός ακόμη τηλεμετρικού σταθμού στη γέφυρα των Κομάρων στον ποταμό Άρδα. Αυτά θα γίνουν άμεσα, προφανώς θα γίνουν μέσα στο Σεπτέμβρη.

0: άντε αρχές Οκτώβρη λογικά, για να προλάβουμε πιθανές πλημμύρες στη συνέχεια. Υποθέτω. Τώρα στη συνεδρίαση έγινε και η συζήτηση για τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες περιοχών όπως ο Εύρος, αλλά και για την ανάγκη ενίσχυσης της πρόληψης, της συνεργασίας και του επιχειρησιακού σχεδιασμού σε ολόκληρη την περιφέρεια. Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των εκπροσώπων των φορέων, κατά την οποία τέθηκαν ζητήματα ελέγχων στα αντιπλημμυρικά έργα, συντήρησης του δικτύου ομβρίων και επικαιροποίησης των μητρώων εργοληπτών και μηχανημάτων, καθώς και πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας των σχεδίων οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών. Η ανθεκτικότητα του τόπου μας χτίζεται με συνεχή προσπάθεια, τεχνογνωσία και συνεργασία, κατέληξε ο κ. Στοψίδης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και του συντονισμού με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας και της ασφάλειας των πολιτών εν ώψη της χειμερινής περίοδου 2026-2027. Άντε να δούμε, μακάρι να λειτουργήσουν όλα αυτά τα συστήματα σωστά, αλλά και εκτός από την τεχνολογία και ο μηχανισμός των φορέων που εμπλέκονται στην προστασία μας, για να μην έχουμε πλημμυρικά, επικίνδυνα πλημμυρικά φαινόμενα, να τα προλαβαίνουμε στην αρχή τους και να μην τρέχουμε κατόπιν όπως πέρσι το χειμώνα. Δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα σε όλο τον κάμπο του Ερυθροποτάμου, του Εύρου, του Άρδα, στο κεντρικό και βόρειο Εύρου κυρίως. Αυτά έγιναν στη χθεσινή συνεδρίαση λοιπόν του ΠΕΣΟΠ, του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αυτό τον 11.30. Ακριβώς το ίμιση της εκπομπής βρισκόμαστε, άλλη μια μισή ώρα έχουμε όμως μπροστά μας, με πολλά ακόμα θέματα μπροστά μας επίσης να θέλουμε να τα μοιραστούμε μαζί σας, να περιμένουν τη σειρά τους. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με όλη την υπόλοιπη δισκογραφία ζωντανά εδώ στο ευρωσκόπιο μας μέχρι τη μία.
1: Like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evro.
1: Radio Evro.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Πράσης Κενταρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
2: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Σύγχρονο.
4: Πολυδύναμο.
3: Μοντέρνο.
4: Ευέλικτο.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
4: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
3: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
4: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
3: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
4: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
3: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
4: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
3: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
4: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
5: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
6: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
7: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
8: Ράδιο Εύρος.
9: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
9: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίτης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
10: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
11: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
12: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
13: Και την καλημέρα μας, την καλημέρα μας σε όλες και όλους όσοι όσες τώρα συντονιστήκατε στη συχνότητά μας, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε από τις 10 το πρωί με το ευρωσκόπιό μας και συνεχίζουμε μέχρι τη μία. Διαβάζω στα κεντρικά μέσα για τους δύο απανοτούς σεισμούς, διαδοχικούς σεισμούς, ενός λεπτού διαφορά ο ένας από τον άλλον στο ετωλικό. 4-4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο. Το επίκεντρο εντοπίζεται σε απόσταση 13 χιλιόμετρων από το Αγρίνιο και 44 χιλιόμετρων βορειοδυτικά της Πάτρας. Το παρακολουθούν οι ειδικοί, καθώς είναι πάνω από 4-4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σεισμοί. Είναι διαδοχικοί ένας μετά τον άλλον μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Παρακολουθείτε προκειμένου να διαπιστωθεί πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες το φαινόμενο. Ελπίζουμε να εξασθενήσει. Το ευχόμαστε εννοείται. Πάμε στα αστυνομικά. Βέβαια, έχουμε σύλληψεις διακινητών και πάλι και πολλών επίσης πάλι. Και η έξαρση φαίνεται πια ότι είναι δεδομένη. Καθημερινά έχουμε πάνω από 5, 6, 10 διακινητές να συλλαμβάνονται στην περιοχή μας μέσα σε λίγες ώρες. Όπως και με τη νέα ανακοίνωση που λαμβάνουμε μόλις τώρα, πριν από λίγα λεπτά. Έφτασε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είχαμε συλλήψεις σε περιοχές του Εύρου, της Ροδόπης και της Δράμας από αστυνομικούς των διευθύνσεων αστυνομίας Ορεστιάδας, Ροδόπης και Δράμας 6 αλλοδαπών διακινητών, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 6 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Και επαναλαμβάνω, όπως έλεγα και χθες, ελάχιστα 24 ώρα μετά την επίσκεψη Χρυσοχοίδη, ο οποίος μας διαβεβαίωσε πως έχουν σχεδόν μηδενιστεί οι ροές τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια. Στον Εύρο. Άλλα στοιχεία έχει ο ίδιος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που καθημερινά μας τροφοδοτεί με αυτές τις ειδήσεις για τη σύλληψη των διακινητών. Άραγε. Ο ίδιος δεν τα διαβάζει, δεν τα ξέρει, δεν τον ενημερώνουν. Περίεργο. Χτες, στην πρώτη περίπτωση, το πρωί στην Εθνική Οδό Δημοτήχου Αλεξανδρούπολη, συνοριοφύλακες του Δημοτήχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, σε συνεργασία με αξιωματούχους της Frontex, συνέλαβαν έναν αλλοδαπό. Τον εντόπισαν να οδηγεί για ταχυδρομικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα 11 μη νόμιμους μετανάστες. Και ένας αυτός 12 στιβαγμένοι σε ένα γιοταχή. Στη δεύτερη περίπτωση, χτες το ίδιο πρωί, σε αγροτική περιοχή του Εύρου, συνελήφθη από συνοριοφύλακες Ορεστιάδας ο δεύτερος αλλοδαπός που. Με το γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο αυτός μετέφερε άλλα 8 άτομα. Τρίτη περίπτωση, χθες το απόγευμα στην Εγνατία Οδό Κομωτινής Ξάνθης. Συνοριοφύλακες του Ιάσμου εντόπισαν τον τρίτο αλλοδαπό με γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο να μεταφέρει στην ενδοχώρα, να προσπαθεί να μεταφέρει προς την ενδοχώρα, αλλά έγινε αντιληπτός. 2 μη νόμιμους μετανάστες. Τέταρτη περίπτωση, χθες το βράδυ. Δίπλα σε πλησίον σε οικισμού της Ροδόπης, πλησίον οικισμού της Ροδόπης, λέει η ανακοίνωση, δίπλα σε κάποιο χωριό της Ροδόπης, οι συνοριοφύλακες με το τμήμα δίωξης εξιχνίας εγκλημάτων Κομωτινής συνέλαβαν τον τέταρτο αλλοδαπό που οδηγούσε γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και μετέφερε και αυτός παράνομα στην ενδοχώρα 2 μη νομίμους μετανάστες. Άλλους 3 μετέφερε άλλος αλλοδαπός, ο πέμπτος που εντοπίστηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης, του συνοριοφύλακες των Σαπών συγκεκριμένα σε αγροτική περιοχή της Ροδόπης και μάλιστα ο συγκεκριμένος οδηγός του οχήματος. Μεταφοράς μη νόμιμων μεταναστών, αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σημαστάση των αστυνομικών σε επαρχιακή οδό και συνέχισε την πορεία του. Ενώ τελικά μετά την ακινητοποίηση του οχήματος επιχείρησε να διαφύγει πεζός χωρίς να τα καταφέρει. Τελευταία περίπτωση, σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Εγνατία Οδό Καβάλα στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας, ο έκτος αλλοδαπός, έφτασε μέχρι εκεί όμως, πρόλαβε και έφτασε μέχρι την Εθνική Οδό. Καβάλα στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Δράμας. Οδηγούσε γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 8 μη νόμιμους μετανάστες και επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε για το όχημα μεταφοράς μη νόμιμων μεταναστών, είχε δηλωθεί κλοπή 27 Αυγούστου σε αστυνομική υπηρεσία της Αττικής. Αυτά τα αξιοπερίεργα, τα αξιοσημείωτα, τα απορίας άξια, πως από 27 Αυγούστου μέχρι σήμερα το πρωί 8 Σεπτεμβρίου κινούνταν Αυτοί οι άνθρωποι με ένα γιόταχη κλεμμένο, δηλωμένο κιόλας σε υπηρεσία της Αττικής, και έφτασαν διασχίζοντας όλη την Ελλάδα μέχρι τον Εύρο να παραλάβουν κόσμο και να συνεχίσουν την πορεία τους και να συλληφθούν τελικά στην επιστροφή προς τη Δράμα. Ενώ βλέπουμε στα διόδια υπάρχει Frontex, υπάρχουν αστυνομικοί, υπάρχουν υποτίθεται αυτοί οι υποψιασμένοι οι οποίοι ελέγχουν τα αυτοκίνητα που περνούν. Τώρα από επαρχιακούς δρόμους θα πηγαίνει από τα βουνά από πάνω, από γύρω-γύρω, ποιος ξέρει, δεν υπάρχουν και εκεί πέρα περιπολίες και μπλόκα. Υπάρχουν οι συνεργοφύλακες που συνεχώς εκεί πέρα περιπολούν. Αλλά να, καθημερινά βλέπουμε τέτοια φαινόμενα. Από την Αττική ξεκινούν με κλεμμένα οχήματα, φτάνουν στον Εύρο, παραλαμβάνουν και συνεχίζουν την αποστολή τους. Άλλοι την ολοκληρώνουν, άλλοι συλλαμβάνονται. Αυτοί που ολοκληρώνουν την αποστολή τους, δεν ξέρουμε πόσοι είναι τελικά, δεν μπορούμε ποτέ να μάθουμε. Μόνο τις περιπτώσεις που γίνονται γνωστές επειδή συλλαμβάνονται διακινητές, ξέρουμε. Όλες τις υπόλοιπες καθημερινά, άγνωστο πόσοι μπορεί να υπάρχουν. Να μην γίνονται αντιληπτοί οι διακινητές και με τα οχήματα να μεταφέρουν πόσο κόσμο προς την ενδοχώρα. Στις συγκεκριμένες αυτές περιπτώσεις λοιπόν, από χτες μέχρι σήμερα, μέσα σε ένα 24ωρο είχαμε 6 διακινητές με συνολικά 11 και 8 19 και 2 21 και 2 23 και 3 26, κάνω την πρόσθεση, 26 και άλλοι 8, 34 άνθρωποι σε 6 περιπτώσεις διακίνησης μέσα σε 24 ώρες έγιναν αντιληπτοί από τις αρχές και οδηγήθηκαν για τα περαιτέρω. Βλέπω ότι συνοδεύεται η ανακοίνωση αστυνομίας και από τα οχήματα, με φωτογραφίες δηλαδή των οχημάτων. Οπότε έχουμε και εικόνα από τα πολυτελή αυτοκίνητα που χρησιμοποίησαν οι διακινητές για τη μεταφορά. Ένα εκ των οποίων είπαμε κλεμμένο. Μάλιστα. Θα τα δείτε και στο radioevros.gr σε λίγο για να έχετε και εικόνα από όσα λέμε.

Εν τω μεταξύ, χτες, φίλες και φίλοι, επιβλήθηκε και ένα ακόμη πρόστιμο από ανακριτικούς υπαλλήλους περιοριστικής υπηρεσίας της Κομωτινής αυτή τη φορά, ύψους 2.187 ευρώ. Σε ΗΜΕΔΑΠΟ, σε Έλληνα, για πρόκληση πυρκαγιά σε υπολείμματα φυτικής βλάστησης κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Κομωτινής. 1.800 προχτές για κάποιον που έσκασε πυροτεχνήματα και άρπαξαν φωτιά εκεί γύρω περιοχή, άρπαξε φωτιά και μάθαμε μετά ότι ήταν από κάποιον γάμο που γινόταν στην περιοχή. 1.800 ευρώ πρόστιμο όμως στον συγκεκριμένο στην Αλεξανδρούπολη. Άλλο ένα πρόστιμο 287 ευρώ στην Κομωτινή και πάλι για πρόκληση πυρκαγιάς. Προσοχή, είμαστε στην αντιπυρική περίοδο ακόμα. Υπάρχει υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών ακόμα. Και τα πρόστιμα είναι τσουχτερά. Πάνω απ' όλα όμως προστατεύουμε το περιβάλλον και τις ζωές μας και τις περιουσίες μας. Εκεί πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα. Άλλη μια σύλληψη είχαμε σε περιοχή της Κομωτινής για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων και 5 δεντρίλια κάναβης και 211,78 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. Συνελήφθη χθες το πρωί στην Κομωτινή από αστυνομικούς της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του τμήματος δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Κομωτινής, ένας ΗΜΕΔΑΠΟΣ. Κάθε φορά αναγκάζομαι να διευκρινίσω ότι πρόκειται για Έλληνα, για να μην έχουμε πάρει εξηγήσεις και μπερδεύονται κάποιοι. Ένας ΗΜΕΔΑΠΟΣ, Έλληνας δηλαδή, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξάρτησης ογόνων ουσιών. Ειδικότερα έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι όπως διακριβώθηκε, καλλιεργούσε σε περιοχή της πόλης, μέσα στην πόλη της Κομωτινής, 4 δεντρίλια κάναβης ύψους από 1,5 έως 2,2 μέτρα. Πολύ ψηλά. Πώς τα ακρίβει αυτά, σε ποια βεράντα, σε ποιο κήπο, σε ποια αυλή. 4 δέντρα μέχρι 2 μέτρα και 2 εκατοστά το ύψος τους, τα οποία κατασχέθηκαν βεβαίως μαζί με αντικείμενα που χρησιμοποιούσε για την περιποίησή τους. Επιπλέον, σε έρευνα που ακολούθησε, σε ένα αυτοσχέδιο παράπηγμα που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής για την απόκρυψη ναρκωτικών ουσιών και στο σπίτι του επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάναβης συνολικού βάρους 211,78 γραμμαρίων, 1 ακόμα δεντρίλιο κάναβης ύψους 2,8 μέτρων, αυτό το κρύβε μέσα σε ειδικό παράπηγμα. Τα άλλα τα 4 τα είχε εκτός. Σχεδόν 3 μέτρα ήταν αυτό το δέντρο. Επίσης, 5 θρηματιστές και μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας διέθετε ο συλληφθής, που οδηγείται τώρα στον κύριο Σεγγελέα πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση συνεργεί το τμήμα δίωξης και ξυχνίασης εγκλημάτων Κομωτινής.

0: Τώρα έχουμε και περιοδία κλιμακίου του Πασόκ, κλιμακίων του Πασόκ σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα εν όψη της ομιλίας του Προέδρου του κινήματος, του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Γίνεται μια εξόρμηση όπως γίνεται από κάθε κόμμα, όπως έγινε και από τη Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα έχουμε από το Πασόκ εξορμήσεις στελεχών, κλιμακίων και επισκέψεις και συναντήσεις και δηλώσεις και ανακοινώσεις. Θα τις δούμε τις επόμενες μέρες. Από την Παρασκευή, μάλλον την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, έχουμε στην περιοχή του Εύρου, στον Βόρειο, Κεντρικό και Νότιο Εύρο, ξεχωριστά κλιμάκια. Ακόμα και για τις περιοδίες στον ομό χωρίζονται σε δύο κλιμάκια για να καταφέρουν να πάνε άλλοι στον Βόρειο Εύρο και άλλοι στον Κεντρικό και στον Νότιο, για να καταλάβουμε τελικά, να καταλάβουν και αυτοί ότι δεν έχουμε τα ίδια δεδομένα με άλλους νομούς. Η ιδιαιτερότητα του νομού Εύρου είναι πολύ συγκεκριμένη και ζητά κάποιον τρόπο να επιληθεί όλο αυτό και να έχουμε τη σύγκληση που είπε και ο Πρωθυπουργός, για την οποία βεβαίως υποστήριξε ότι όλες οι δεσμεύσεις του υλοποιούνται. Τη σύγκληση των δύο περιοχών Βορείου και Νοτιού Εύρου. Θα σταθούμε στα κλιμάκια του Πασόκ όμως για να δούμε τις δικές τους επισκέψεις. Προλαβαίνουμε ή θα μας διακόψουν διαφημίσεις? Όχι, προλαβαίνουμε να το δούμε τώρα το θέμα. Στον Εύρο, στον Βόρειο Εύρο συγκεκριμένα, όπως λέει και ανακοίνωση του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, την Παρασκευή θα βρίσκεται ο επικεφαλής του κλιμακίου Αχμέτ Ιλχάν, ο βουλευτής του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής του Νομού Ροδόπης, μαζί με τον Τάσο Νικολαίδη, δεν αναφέρεται η ιδιότητά του. 9 το πρωί θα πάνε στα Δίκαια να κάνουν βόλτα στην αγορά την Παρασκευή. 10.30 θα επιστρέψουν στην Ορεστιάδα να κάνουν επίσκεψη επίσης στην αγορά της πόλης. Και 12 επίσκεψη στην αγορά του Διδημοτήχου. Αυτό το κλιμάκιο με επικεφαλής τον Αχμέτ Ιλχάν και τον Τάσο Νικολαίδη από το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Αυτά για τον Βόρειο Εύρο. Στον Κεντρικό και Νότιο Εύρο τώρα τις ίδιες ώρες, 9 το πρωί, άλλο κλιμάκιο θα βρίσκεται στην αγορά του Σουφλίου. Ο Μανώλης Χνάρης θα είναι και η Μάρα Κουκουδάκη επικεφαλής του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής για τον Κεντρικό και Νότιο Εύρο. Επίσκεψη στο Σουφλί στις 9, 11 επίσκεψη στην αγορά της Αλεξανδρούπολης και 7 το απόγευμα θα παραβρεθούν όλοι στα εγγένεια της αγροτικής έκθεσης Φερών. Αυτά την Παρασκευή, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί εν όψη της παρουσίας του Προέδρου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη στην 90η ΔΕΘ, με τα κλιμάκια βουλευτών, μελών του Πολιτικού Συμβουλίου και της Κεντρικής Επιτροπής και τοπικά στελέχη να περιοδεύουν σε Δήμους Θεσσαλονίκης και τους νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης. Για τον Εύρο, αυτό είναι το πρόγραμμα. Για την Ξάνθη τώρα έχουν θέση επικεφαλής τον Μανώλη Χριστοδουλάκη μαζί με τη Μάρα Κουκουδάκη επισκέψεις στον ομό, και για τη Ροδόπη επικεφαλής τον Χριστίδη έχουν θέση από το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής στην Ροδόπη να συναντηθεί εκεί με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα. Τώρα γιατί τον Ιλχάν Αχμέτ, που είναι και βουλευτής Ροδόπης, τον φέρνουν στο Βόρειο Εύρο? Ποιος ξέρει πώς το σκέφτηκαν, ενώ η εκλογική του περιφέρεια είναι τελείως άλλη. Θα μπορούσε ένα πρόσωπο περισσότερο προβεβλημένο ή γνωστό ή από την κεντρική πολιτική σκηνή του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής να έρθει προς τον Κεντρικό και Βόρειο Εύρο για να δείξουν και πιο έντονη την παρουσία τους και το ενδιαφέρον του κέντρου προς την περιφέρεια, ειδικά στην ακριτική περιφέρεια του Εύρου. Αλλά αυτό αποφάσισαν τώρα, ό,τι και να λέμε. Έτσι θα γίνει σε διάφορους νομούς της Βόρειας Ελλάδας. Από σήμερα, Τρίτη, ξεκινούν τις επισκέψεις τους στα κλιμάκια του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, μέχρι και την Παρασκευή που θα κορυφωθούν στον Κεντρικό και Νότιο Εύρο ένα κλιμάκιο, στον Βόρειο Εύρο, όπως είπαμε, άλλο. Έτσι πάμε και στις διαφημίσεις τώρα των 11:57, δηλαδή 12 σε λίγα λεπτά, 12:03 τώρα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά στην τελευταία ώρα, στο τελευταίο μέρος εκπομπής, με πολλά ακόμα και ενδιαφέροντα, θέλω να πιστεύω, θέματα. Θα τα δούμε παρέα σε λίγο. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε ζωντανά στο ευρωσκοπείο μας.
1: Στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evro.
1: Radio Evro.
3: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
4: Ραδιο Εύρο. Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
1: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-2400.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
8: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
9: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
10: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
11: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-025331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 2552-02-25-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
12: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-025-432.
13: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
14: Και τώρα, στον 97,1 Radio Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.

Καλησπέρα πια λέμε, 5,5 λεπτά μετά τις 12, 5 λεπτά, 5,5 λεπτά μετά τις 12, μετά μεσημβρία δηλαδή, και έτσι μέχρι τη μία συνεχίζουμε για το υπόλοιπο του προγράμματός μας, την τελευταία ώρα, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, εδώ στο ευρωσκόπιό μας. Με τα υπόλοιπα θέματα μας, και για να τα προλάβουμε όλα, πάμε αμέσως να δούμε και την εθιμοτυπική επίσκεψη στο Δήμο Αλεξανδρούπολης που πραγματοποίησε η πρέσβυρα του Μπαγκλαντές στην Ελλάδα. Τώρα δεν ξέρω πώς προφέρεται το όνομά της, θα το επιχειρήσω να το προφέρω. Είναι η Ναχίντα Ναχμάν Σουμόνα. Σουμόνα, θα σας γελάσω. Είναι η πρέσβυρα του Μπαγκλαντές. Συναντήθηκε με τους αντιδημάρχους κοινωνικής αλληλεγγύης, αθλητισμού και πολιτικής προστασίας Ηλία Δαστερίδη, οικονομικού προγραμματισμού, διοικητικών υπηρεσιών και ψηφιακού μετασχηματισμού Βασίλη Δέλκο, καθώς και με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Ιωάννη Μπόγδη στην Αλεξανδρούπολη. Προφανώς ο Δήμαρχος ο κ. Ζαμπούκης έλειπε, απουσίαζε, γι' αυτό και συναντήθηκε με τρία στελέχη του Δήμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν, λέει, οι δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Μπαγκλαντές σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Γιατί δεν μας λένε και ποιοι είναι αυτοί οι τομείς, εκεί είναι το ενδιαφέρον, να δούμε τι συζητήθηκε, όχι έτσι γενικά σε τίτλους, αλλά συγκεκριμένα. Πώς συνδέεται, ας πούμε, η Αλεξανδρούπολη με τον Μπαγκλαντές, πού μπορεί να συνεργαστεί, τι δυνατότητες ανάπτυξης υπάρχουν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πάντως, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης, έδειξε η πρέσβυρα για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών συνεργασιών. Να ορίστε, έχουμε κάτι συγκεκριμένο μέσω του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, όπως η ανταλλαγή φοιτητών και η υλοποίηση προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Και η τουριστική συνεργασία συζητήθηκε. Πολίτες, λέει, του Μπαγκλαντές που επισκέπτονται την Αθήνα δείχνουν ενδιαφέρον για την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό και θα μπορούσαν να συνδυάσουν την επίσκεψή τους και με την πρωτεύουσα, στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, με μια επίσκεψη και στην πρωτεύουσα του Εύρου, στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και στη Θράκη γενικότερα. Στη συνάντηση αναδείχθηκαν επίσης δυνατότητες συνεργασίας στο πρωτογενή τομέα, με έμφαση στην ανάδειξη και προώθηση των τοπικών προϊόντων, και η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με κοινή διάθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων και τη διερεύνηση νέων πεδίων συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Έτσι καταλήγει το δελτίο τύπου η ανακοίνωση από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης με την συγκεκριμένη εθιμοτυπική επίσκεψη της πρέσβυρας του Μπαγκλαντές στην πόλη. Τώρα έχουν ξεκινήσει και οι εγγραφές, άνοιξαν δηλαδή και οι πλατφόρμες για να υποβληθούν ηλεκτρονικά οι αιτήσεις εγγραφών για τις ΣΑΕΚ, τις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, και στην Ορεστιάδα και στην Αλεξανδρούπολη, φίλες και φίλοι. Για την Ορεστιάδα τα λέγαμε και τις προάλλες, για την Αλεξανδρούπολη έχουμε την ανακοίνωση με τις 8 ειδικότητες για φέτος. Θα δούμε και τις 3 της Ορεστιάδας, που είναι τεχνικός μαγειρικής τέχνης, αρχιμάγειρας, σεφ, στέλεχος ασφαλείας προσωπικών προσώπων και υποδομών, δηλαδή security, αλλά και υπεύθυνος ψηφιακού μάρκετινγκ και κοινωνικών δικτύων. Αυτές είναι οι 3 ειδικότητες που ξεκινούν τον Οκτώβριο για την σχολή, την δημόσια ΣΑΕΚ Ορεστιάδας. Στο νεοχώριο Ορεστιάδας, να θυμίσουμε, λειτουργεί στο πρώην δημοτικό σχολείο, είναι το παλιό, το πρώην ΔΙΕΚ. Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, έχουν αλλάξει όνομα όπως ξέρουμε και μορφή πια. Για την Αλεξανδρούπολη, επίσης η δημόσια ΣΑΕΚ προσφέρει δυνατότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε 8 ειδικότητες: διασώστης πληρώματος ασθενοφόρου, στέλεχος μηχανογραφημένου λογιστηρίου και φοροτεχνικού γραφείου, τεχνικός δασικής προστασίας, βοηθός εργοθεραπείας, τεχνικός αισθητικός ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών, στέλεχος υπηρεσιών αερομεταφοράς, τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης, αερισμού και κλιματισμού και τέλος τεχνικός κομμωτικής τέχνης. Είναι 8 συνολικά ειδικότητες για την ΣΑΕΚ της Αλεξανδρούπολης. Οι αιτήσεις, να θυμίσουμε, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά σε συγκεκριμένο σύνδεσμο do.gov.gr, ποιος θα το συγκρατήσει, αλλά στα site, κάνοντας μια αναζήτηση, θα δείτε και στο radioevros.gr ακριβώς τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Οι εγγραφές μέχρι 11 Σεπτεμβρίου, μέχρι και την Παρασκευή μεθαύριο, ώρα 3 μετά το μεσημέρι. Για όσους επιθυμείτε να καταρτιστείτε, να εξειδικευτείτε σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, αυτά που θεωρητικά έχουν ζήτηση στην αγορά, γι' αυτό και η ΣΑΕΚ αυτές τις δυνατότητες προσφέρουν εκπαίδευση σε συγκεκριμένους κλάδους.

τώρα από την Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, φίλες και φίλοι, μας έρχεται σε ανακοίνωση δελτίο τύπου στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο το άρθρο του Μητροπόλη του κ. Ανθίμου, το οποίο δημοσιεύθηκε σε μια εφημερίδα ονόματι Καρφίτσα. Και ο κ. Άνθιμος μέσα από αυτό το άρθρο μιλάει για τους βορειοελλαδίτες που θυμόμαστε πως επί δεκαετίες κάθε καλλιεργήσιμο και εκτρεφόμενο είδος που ξεπερνούσε τις συνηθισμένες προσδοκίες φιλοδοξούσε να εκτεθεί επενετικά στη ΔΕΘ, στην έκθεση, στη Θεσσαλονίκη. Εξελεκτικά ακολούθησαν η έκθεση μηχανημάτων και στη συνέχεια κάθε τεχνολογικού επιτέγματος. Σήμερα έφτασε να είναι ο χώρος όπου κονταροχτυπιούνται οι εφαρμόσιμες πολιτικές ιδέες για ένα καλύτερο αύριο του τόπου μας μέσα στους υπερεθνικούς οργανισμούς που υπάγεται. Είναι αιχμηρός ο Άνθιμος με το άρθρο το αυτό για όσα συμβαίνουν στην σύγχρονη εποχή στη ΔΕΘ. Λέει πως μόνο ένας τελείως αδιάφορος πολίτης απαξιώνει τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, οι οποίες εκφωνούνται με περισσή επιμέλεια, σωστά σχεδιασμένες οι περισσότερες. Αν βεβαίως θέλει ο πολίτης να κατανοήσει τον σφιγμό της πολιτικής και να συγχρονίζουν κοινό βηματισμό προς το μέλλον, αν θέλει να μην παρουσιάζει αριθμίες ο σφιγμός της κοινωνίας και της πολιτικής και ο βηματισμός τους να μην μετεωρίζεται. Ακούω, λέει ο κύριος Άνθιμος, με εμπιστοσύνη τον Πρωθυπουργό που προσεκτικά κάθε χρόνο αναλύει την περιραίουσα κατάσταση και τις δυνατότητες που μας παρέχει για οικονομική, αναπτυξιακή, επιχειρηματική, τεχνολογική και κοινωνική ανέλυξη. Αυτά μέσα στα γεωπολιτικά περιθώρια που μας προκύπτουν ως ευκαιρίες, αλλά και τις φίλιες συνεργασίες εμπιστοσύνης που οικοδομούνται στα πολυεθνικά φόρα, τις οποίες ή αρπάζεις από τα μαλλιά ή χάσκοντας αφήνεις να φύγουν. Όμως στη Βόρεια Ελλάδα από ποιους θα γίνουν και για ποιους, εδώ είναι τώρα το θέμα για τον κύριο Άνθιμο. Το δημογραφικό οδηγεί σε ερημοποίηση. Τα χωριά με παγωμένη κάθε πληθυσμιακή εκμάδα δεν αιμοδοτούν πια τις επαρχιακές πόλεις μας. Όπου ζούμε, το ξάφνιασμα των Βαλκάνιων και Τούρκων τουριστών, έστω και για θερινή σεζόν. Τους παρέχουμε γη και είδωρ, βλέποντας ότι γρήγορα θα ζητήσουν ψήφο συμμετοχή τους στα κοινά. Το έλλειμμα επιστημονικού δυναμικού, κυρίως στις δομές υγείας, επιτείνει την τάση φυγής. Οι τεχνίτες σπανίζουν, οι εργάτες δυσέβρετοι, οι προκυρισσόμενες οργανικές θέσεις ακάλυπτες, η γη ακαλλιέργητη, η κοστοβόρα εγνατία με ολοένα λιγότερα GR. Μιλάει για το σύμβολο δίπλα στις πινακίδες των αυτοκινήτων της χώρας προέλευσης. Ο επενδυτικός ορίζοντας κενός και ο γεωπολιτικός μας ρόλος που κάμισο αδιανό. Τα προγράμματα μετικεσίας έδειξαν τη μηδενική θερκτικότητα του τόπου όταν στις γειτονικές χώρες στείνονται αφορολόγητες ζώνες. Γι' αυτό στην εφετινή ΔΕΘ δεν χρειαζόμαστε εκθέσεις πολιτικών ιδεών με ακατάσχετη παροχολογία και ευτελιστική επιδοματολογία και με την εμετική μέθοδο των κοινοβουλευτικών παράλληλων μονολόγων. Δεν προσδοκούμε λύσεις, αλλά κατανόηση του προβλήματος για το οποίο πρώην και νυν βορειοελλαδίτες πολιτικοί έχουν εγκληματική ευθύνη. Πω από κύριε Άνθιμε, τι είναι αυτά που λέτε? Και όλοι αυτοί έρχονται και σας φιλούν το χέρι και σας χαιρετίζουν και παίρνουν την ευλογία σας κάθε φορά που επισκέπτονται τον τόπο μας. Πρώτα από εσάς ξεκινούν. Αλλά τους τα λέει ο κύριος Άνθιμος. Όπως φαίνεται δεν μασάει. Εμετική μέθοδος κοινοβουλευτικών παράλληλων μονολόγων. Το λέει ο ίδιος έτσι. Ευτελιστική επιδοματολογία. Ακατάσχετη παροχολογία. Εκθέσεις πολιτικών ιδεών. Καλώς ή κακώς, λέει, το 50% των Ελλήνων κατοικεί στο λεκανοπέδιο. Ας καταστρωθούν λύσεις που θα τους εξυγονώσουν. Στην εφετινή λοιπόν έκθεση η Βόρεια Ελλάδα δεν έχει μήτε να πουλήσει μήτε να αγοράσει. Θα εκθέσει ξένα για ξένους. Τουλάχιστον ας γίνει εργαστήριο αναπτυξιακών σχεδιασμών, εφαλτήριο για το πολιτικό και πολιτιστικό αύριο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέχρι το Κανάλι Ισταμπούλ. Καταλήγει ο κύριος Άνθιμος στην παρέμβασή του τη δημόσια για τα 100 χρόνια ΔΕΘ. Από εκθεσιακό πανηγύρι σε πολιτικό σχεδιαστήρι, λέει μάλιστα στον τίτλο του κειμένου του ο κύριος Άνθιμος.

Τώρα, πολύ σημαντικές εξελίξεις είχαμε και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος στο Περιφερειακό Τμήμα Θράκης συγκεκριμένα, όπως μας ενημερώνει, ως άμεσο αποτέλεσμα της προπαρασκευαστικής συνάντησης της 4ης Αυγούστου.

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Παναγιώτης Κουδουμάκης. Σας έλεγα για πολύ σημαντικές εξελίξεις, διότι το αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η οριστική δρομολόγηση των διαδικασιών ένταξης και χρηματοδότησης των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων για το σύνολο της περιοχής. Στην τελευταία μας συνέντευξη με τον κύριο Παρασκευόπουλο, τώρα φίλες και φίλοι, για όσους μας παρακολουθείτε τακτικά, είχαμε αναφερθεί εκτενώς στο θέμα των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων που παραμένουν σε εκκρεμότητα για ορισμένους δήμους της Θράκης γιατί δεν έχουν κλείσει ακόμα και υπήρξε μεγάλο πρόβλημα χρηματοδότησης προκειμένου να δοθεί λύση στις υφιστάμενες συμβάσεις σε δήμους, μεταξύ αυτών και ο Δήμος Ορεστιάδας. Και τώρα στο επίκεντρο βρέθηκε αυτή η χρηματοδότηση και η πρόταση γέφυρα, όπως λέγεται. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της συζήτησης προχθές στη ΔΕΘ εξετάστηκαν λεπτομερώς η ένταξη στο πράσινο ταμείο των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων των Δήμων που έχουν ήδη υποβάλει σχετικό αίτημα χρηματοδότησης και συγκεκριμένα των Δήμων Κομοτηνής, Μαρόνια Σαπών, Αριανών, Διδημοτήχου και Σουφλίου. Επίσης, η χρηματοδότηση της πρότασης γέφυρα του ΤΕΕ Θράκης, η οποία τώρα θα δώσει άμεση λύση για τη συνέχιση των υφιστάμενων συμβάσεων σε Δήμους που αδυνατούν να τις ολοκληρώσουν αυτόνομα, δηλαδή στους Δήμους Ορεστιάδας, Σαμοθράκης, Ιάσμου και Μίκης. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή, σημαντικότατη, θετική εξέλιξη. Μας έρχεται μετά τη σύσκεψη που έγινε στη ΔΕΘ με όλους τους εμπλεκόμενους, όπως αναφέραμε πριν, παράγοντες, υπό την Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την κυρία Μαριλένα Σούκουλη, και με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Θράκης, τον Άκη Παρασκευόπουλο, επίσης παρόντα, και όλους τους δημάρχους. Άμεσες τώρα υπουργικές αποφάσεις και επέκταση στην Ανατολική Μακεδονία. Συνεχίζοντας την ανακοίνωση του ΤΕΕ Θράκης, μας ενημερώνει ότι η υφυπουργός, η κυρία Μαριλένα Σούκουλη, αφού άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή τις τεχνικές προτάσεις και την ανάλυση που παρουσίασαν το ΤΕΕ Θράκης, η διαχειριστική αρχή και τα στελέχη του Υπουργείου, συμφώνησε να προχωρήσει άμεσα η έκδοση των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων για όλα αυτά. Οι αποφάσεις αυτές θα αφορούν την επίσημη ανάθεση του έργου στο ΤΕΕ, καθώς και την απόφαση έγκρισης και κατάρτισης του προγράμματος. Παράλληλα, από την πλευρά των εμπλεκόμενων δήμων που θα ενταχθούν στο νέο ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, θα ξεκινήσουν άμεσα οι προβλεπόμενες από τον νόμο εσωτερικές διαδικασίες για τη διασφάλιση και τη συνέχιση των συμβάσεών τους. Στο πλαίσιο της κοινής αναπτυξιακής αντιμετώπισης της περιφέρειας, τέθηκε και εμφατικά στο τραπέζι η συμμετοχή των Δήμων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο ίδιο ακριβώς πρόγραμμα, με στόχο το σύνολο της περιφέρειας να αποκτήσει ολοκληρωμένα και σύγχρονα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Ο πρόεδρος τώρα του ΤΕΕ Θράκης, ο κ. Παρασκευόπουλος, εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και τον Γενικό Γραμματέα για τα γρήγορα αντανακλαστικά και την ουσιαστική ανταπόκριση στο πρόβλημα. Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, απίφθινε επίσημη πρόσκληση στην Υφυπουργό να επισκεφτεί τη Θράκη. Η κυρία Σούκουλη, από την πλευρά της, υφυπουργός, αποδέχτηκε άμεσα την πρόσκληση, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Υπουργείου για την οριστική επίλυση του ζητήματος, αναγνωρίζοντας και τη στρατηγική σημασία που έχει η ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού για την ακριτική περιοχή της Θράκης. Αυτές είναι οι θετικές ειδήσεις που μας έρχονται από το ΤΕΕ Θράκης μετά από τη σύσκεψη που έγινε στη ΔΕΘ προχθές, όπου αποφασίστηκαν όλα αυτά για τις χρηματοδοτήσεις μέσω του προγράμματος της πρότασης Γέφυρα. Μια πρόταση που θα υλοποιηθεί όσον ούπο μετά από τις υπουργικές αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν. Η δέσμευση όμως υπάρχει ότι θα ληφθούν άμεσα. Και έτσι θα ξεμπλοκάρει το πρόβλημα, αρχικά για τους Δήμους που έχουν ήδη υποβάλει σχετικό αίτημα χρηματοδότησης και δεν το έχουν λάβει. Δήμοι Κομοτηνής, Μαρόνια, Σαπών, Αριανών, Διδημοτήχου και Σουφλίου, αλλά και σε όσους έχουν ήδη συμβάσεις, αλλά αδυνατούν να τις ολοκληρώσουν με δικούς τους πόρους, όπως ο Δήμος Ορεστιάδας, Σαμοθράκης, Ιάσμου και Μίκης. Ακολουθεί το τελευταίο διαφημιστικό μας διάλειμμα, 28 λεπτά μετά τις 12, φίλες και φίλοι. Σε λίγο επιστρέφουμε με ένα ολόκληρο ημίωρο μπροστά μας ακόμα, το τελευταίο μέρος της εκπομπής, και με άλλα θέματα επίσης να εκκρεμούν, για να τα μοιραστούμε μαζί σας σε λίγα λεπτά ζωντανά στο ευρωσκόπιό μας.

0: σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
4: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
3: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
4: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
5: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο. Ούριο Σούπερ Μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
6: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.

0: Greece. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
5: Ράδιο Εύρος.
1: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
6: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
8: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνια.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
8: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 225525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
9: Έτσι ξενιάζουμε καθημερινά, έτσι ξενιάζουμε και σήμερα Τρίτη, με το Χαγιάτη να μας έχει μαγειρέψει το σπιτικό μας το φαγάκι, φίλες και φίλοι. Και όπως κάθε Τρίτη έχουμε σίγουρα και τα θαλασσινά μας, τα ψάρια μας, αλλά και το σαρμά μας. Σαρμάς κάθε Τρίτη και Σάββατο στο Χαγιάτη, δεν χάνεται. Σαρμάς με πατατούλες, παραδοσιακός, θρακιώτικος, τζίερο σαρμάς παρακαλώ, όχι τα άλλα τα σαρμαδάκια με το αμπελόφυλλο και το ριζάκι που ξέρουν οι υπόλοιποι Ελλαδίτες. Εμείς στη Θράκη, στον Εύρο, το σαρμά τον τρώμε έτσι. Αυτός είναι ο σαρμάς, ο σωστός. Από το Χαγιάτη κάθε Τρίτη και Σάββατο, παρακαλώ. Όπως και τα ψάρια μας, τα θαλασσινά μας, σολομό στο φούρνο, λαβράκι στο φούρνο, τσιπούρα στη σχάρα, γάβρο τηγανιτό έχει το μενού σήμερα και σαρδέλιξα τηγανιτή αν προτιμάτε. Στο Χαγιάτι όλα τούτα. 2552022525 και πολλά ακόμα, όχι μόνο τούτα. Μιλάμε για την κουζίνα της πόλης που μας μαγειρεύει καθημερινά το σπιτικό μας το φαγάκι και όλη η Οριστιάδα απολαμβάνει Χαγιάτι και ξενιάζει από την έγνοια του τι θα φάμε σήμερα. Μπριζόλες χοιρινές φούρνου μπορούμε να φάμε εντωμεταξύ, ή γεμιστά, ή σουφλέ τορτελίνη με κρεμώδη σάλτσα τυριών, αλαντικών και μανιταριών. Απαπα. Ή μουσακά απίθανο, ή κανελόνια. Σταθερή αξία special κανελόνια από το Χαγιάτι μας. Γεμιστά με κιμά, σάλτσα ντομάτας και λιωμένα τυριά. Ή παστίτσιο με αφράτη σπιτική μπεσαμέλ. Ή μπεφτεκάκια ζουμερά φρεσκοζυμωμένα γεμιστά. Είτε με τυρί κρέμα γκούντα και μοτσαρέλα, με τυριά δηλαδή γενικότερα, είτε μόνο με φέτα ντομάτα. Άλλη γέμιση σε μπιφτεκάκι αυτή. Δύο ειδών μπιφτέκια γεμιστά στο Χαγιάτι κάθε μέρα. Και το κοτόπουλο σε κάθε του μορφή μαγειρεμένο. Εδώ με σάλτσα μουστάρδα και φρέσκο μανιτάρι το βλέπω. Σε σουπίτσα το βλέπω κοτό σου που αυγολέμονο υπέροχη. Α, και τα λαδερά μας. Φασολάκια λαδερά. Και μπάμιες λαδερές σήμερα στο μενού. Και σπετσοφάι υπέροχο με λουκάνικο, χοιρινές μπουκίτσες, πράσο και πιπεριές. Γιουβαρλάκια, λαχανιά. Α, τη λαχανιά που την πας. Λαχανιά ευρύτικη με τρυφερό μοσχαράκι σήμερα. Με φετούλα και φρέσκο ψωμάκι να ζουμά στο λαδάκι είναι τέλειο και αυτό. Τέλεια όλα στο Χαγιάτι. Κάθε μέρα σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο 2552022525. Καλούμε και έφτασε στο χώρο μας. Πάμε τώρα στις εκδηλώσεις που έρχονται σήμερα και τις επόμενες μέρες στον τόπο, στην περιοχή, διότι μπορεί να έχουμε μπει στα... να ολοκληρώνουμε σχεδόν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, 8 του Σεπτέμβρη σήμερα, αλλά το καλοκαίρι καλά κρατάει και το πρόγραμμα εκδηλώσεων επίσης καλά κρατεί σε διάφορες περιοχές του τόπου. Από το πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου Σουφλίου που συνεχίζεται με αυτόν τον τίτλο, πολιτιστικό καλοκαίρι και το Σεπτέμβριο στο Δήμο Σουφλίου, μέχρι αντιρατσιστικά, αντιφασιστικά φεστιβάλ να έρχονται τις επόμενες μέρες και λαμπαδιδρομίες και θα τα δούμε με τη σειρά. Σήμερα, χρονικά να τα πάρουμε, στο Τυχερό, στην πλατεία Τσαβδαρίδη, ο Δήμος Σουφλίου διοργανώνει θεατρική βραδιά με το θεατρικό εργαστήρι Νέας Οριστιάδας Διόνυσος να παρουσιάζει και εκεί τελευταία στάση του καλοκαιρινή στην περιοδία του, το θεατρικό εργαστήρι Νέας Οριστιάδας Διόνυσος με την δημοφιλέστατη πια κωμωδία Συμπέθερη από τα Τύρανα, την λες και την επιτυχία της χρονιάς του καλοκαιριού. Η απίθανη κωμωδία των Θανάσιου Παθανασίου με Μιχάλη Ρέπα σε σκηνοθεσία Άκη Τσονίδη. Σήμερα η Συμπέθερη από τα Τύρανα στο Τυχερό. Με είσοδο ελεύθερη από τον Δήμο Σουφλίου, προσφορά στους τυχεριώτες και τους γυροκατοίκους στην πλατεία Τσαβδαρίδη, ώρα 9 το βράδυ. Αυτό για σήμερα. Πάμε τώρα στο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή που έρχεται στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Αυτό το Σάββατο στο Πάρκο Ακαδημίας στις 7 το απόγευμα. Με σύνθημα εμπνευσμένο από τον μεγάλο κομμουνιστή ποιητή τον Μπέρνολτ Μπρέχτ. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται. Αυτό είναι το σύνθημα. Από τον Μπρέχτ μας έρχεται. Και με αυτό το σύνθημα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μπροστά για τον σοσιαλισμό με το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή ανοίγει πανιά για τη συνάντησή του με τους νέους και τις νέες και στην Αλεξανδρούπολη. Το Σάββατο που μας έρχεται 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Ακαδημίας στις 7 το απόγευμα ξεκινά με ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει πολιτική ομιλία από τον Νίκο Λάπα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας είναι ο κύριος Λάπας. Μετά έχουμε ένα μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα με τίτλο «Η αυγή χαράζει πάνω στα βουνά», με θέμα τη συμπλήρωση των 80 χρόνων από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος. Έντεχνο παραδοσιακό γλέντι ακολουθεί με τους Τέλεια. Και στον χώρο επίσης, εκεί στο Πάρκο Ακαδημίας, στις 7 το απόγευμα θα ξεκινήσουν όλα, είπαμε, στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο, θα εκτίθενται... Τι θα εκτίθεται, τι είναι αυτή η έκθεση με τίτλο, φωτογραφιών μάλλον... Έκθεση λέει με τίτλο «Με το κουκουέ μπροστά και τον λαό πρωταγωνιστή γράφεται ιστορία. Συνεχίζουμε μέχρι τη νίκη». Έχει θέμα τη συμπλήρωση των 80 χρόνων από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος η έκθεση. Έκθεση τι, βιβλίου, ζωγραφικής, φωτογραφίας. Τι έκθεση. Έκθεση λέει γενικότερα. Υποθέτω φωτογραφικού υλικού. Επίσης μαθητικό στέκι με γωνιά δημιουργίας και θέμα «Πολεμά με τον φασισμό και το σύστημα που το γεννά». Γωνιά για τους φίλους του κόκκινου αερόστατου στη συνέχεια και παιδότοπος θα λειτουργεί και άλλη έκθεση βιβλίου εδώ το διευκρινίζει με εκδόσεις της σύγχρονης εποχής. Στην Αλεξανδρούπολη λοιπόν όλα αυτά 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Ακαδημία στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Από Αλεξανδρούπολη επιστροφή στον Βόρειο Εύρο και στο Διδημότυχο. έχουμε την 24η Πανελλήνια Λαμπαδιδρομία Εθελοντών Εμοδοτών. Ο Σύλλογος Εθελοντών Εμοδοτών Δημοτήχου και Περιφέρειας Ειρήνη Χρυσοβαλάντου μας καλεί στην 24η αυτή Λαμπαδιδρομία Εθελοντών Εμοδοτών. Θα γίνει τελετή της αφής της φλόγας, της αγάπης, η φλόγα της αγάπης των Εθελοντών Εμοδοτών της 24ης Πανελλήνιας Λαμπαδιδρομίας Εθελοντών Εμοδοτών που διοργανώνει ο Σύλλογος με τη συμμετοχή και τη βοήθεια της ομάδας εθελοντισμού του Δήμου Δημοτήχου υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντών Εμοδοτών το Σάββατο, το άλλο Σάββατο αυτό, 19 Σεπτεμβρίου. Και ώρα 11 το πρωί στον χώρο εντός της πλατείας Ηρώων, παραπλεύρου του αστυνομικού τμήματος της πόλης, λέει, αλλά του πρώην αστυνομικού τμήματος όμως, φίλοι εκεί στο Δημότυχο, αφού μεταφέρθηκε το αστυνομικό τμήμα, δεν υπάρχει πια εκεί στο κέντρο, στην πλατεία Ηρώων. Θα συμμετέχουν μαθητές, αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι, διάφοροι φορείς της περιοχής, ομάδα μοτοσυκλετιστών και άλλοι, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Ιστορικά, η φλόγα της αγάπης των εθελοντών, εμοδοτών, θεσμοθετήθηκε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Εμοδοτών από το 2002 και από το 2007 διοργανώνεται λαμπαδιδρομία σε ετήσια βάση με τη στήριξη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας υπό την αιγίδα του Εθνικού Κέντρου Εμοδοσίας, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, της Βουλής των Ελλήνων, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσεμίας. Μεσογειακής ανεμίας, αυτό δεν σημαίνει θαλασσεμία. Ναι. Και με τη βοήθεια της ελληνικής αστυνομίας, του ΕΚΑΒ και τη στήριξη μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων όπως. Να μην πούμε τώρα τις εταιρείες, διότι είναι και ένας χρυσός οδηγός επί σειρά ετών γύρω από την λαμπαδιδρομία, μια συγκεκριμένη εταιρεία νερών και αναψυκτικών. Στόχος τώρα της λαμπαδιδρομίας της φλόγας της αγάπης είναι η ευαισθητοποίηση των δημοτών και ετεροδημοτών, όχι μόνο του Διδημοτήχου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Διδημοτήχου, κυρίως της νεολαίας, η οποία συμμετέχει κάθε χρόνο μεταφέροντας τη φλόγα της αιμοδοσίας μέσα στην πόλη του Διδημοτήχου. Αυτή η γιορτή των εθελοντών αιμοδοτών, λοιπόν, πανελλαδικά είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία όσοι και όσες δεν γνωρίζουν να γνωρίσουν την ύπαρξη οργανωμένου συλλόγου εθελοντών αιμοδοτών στην περιοχή. Από το 1998 φροντίζει ο σύλλογος να καλύπτει τις ανάγκες σε αίμα των μελών του εθελοντών αιμοδοτών αλλά και ανθρώπων που δεν μπορούν να βρουν αίμα για προγραμματισμένες εγχειρήσεις, ακόμη και για έκτακτα περιστατικά. Επίσης θα γίνει ενημέρωση με φυλάδια στους περιβρισκόμενους για θέματα που αφορούν την εθελοντική πάντα αιμοδοσία, τη δωρεά μυερού των οστών, δωρεά αιμοπεταλίων αλλά και δωρεά βλαστοκυτάρων. Και κύριος σκοπός της λαμπαδιδρομίας που διεξάγεται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας παραμένει η διάδοση της ιδέας της εθελοντικής προσφοράς αίματος για τον πάσχοντα συνάνθρωπό μας. Επίσης, η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και η ενίσχυση των τοπικών συλλόγων αιμοδοτών με νέα μέλη εθελοντές αιμοδότες. Καταλήγοντας το κάλεσμα στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εθελοντών Εμοδοτών Διδημοτήχου και Περιφέρειας Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, η παρουσία όλων σας θα μας χαροποιήσει ιδιαίτερα, λέει. Να μας ενημερώσετε για την παρουσία σας. Θα μοιραστούν μπλούζες και νερά στους συμμετέχοντες. Ζητούν εκ των προτέρων ενημέρωση για να οργανώσουν σωστά τη δωρεά των. Την εκτύπωση αρχικά για τις μπλούζες και τη δωρεά αυτών στους συμμετέχοντες. Η διαδρομή της φλόγας της αγάπης θα καταλήξει στην πλατεία Ηρώων. Σύνθημα του συλλόγου είναι σε κάθε οικογένεια τουλάχιστον ένας εθελοντής αιμοδότης. Από το Διδημότυχο το κάλεσμα για το άλλο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στην πλατεία Ηρώων.

Μία παρά 10 η ώρα, προλαβαίνουμε να δούμε και άλλα θέματα για την αυριανή μέρα. Έχουμε συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων και στην Ορεστιάδα και στο Δημότυχο, φίλες και φίλοι. Χθες είδαμε αναλυτικά τα θέματά τους. Αύριο θα ξαναδούμε αναλυτικά, αφού αύριο είναι η μέρα τους. Σήμερα επιγραμματικά και συνοπτικά να πούμε ότι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν αύριο στον Δήμο Ορεστιάδας είναι η δεύτερη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το 2026, η επανέναρξη της σύμβασης για την κατασκευή και τον εξοπλισμό του καταφυγίου αδέσποτων ζώων. Άντε πάλι το θέμα, για να δούμε τι θα προκύψει. Και προγραμματικές συμβάσεις με την εταιρεία Nestos ΑΕ για έργα και μελέτες του Δήμου που απορρίφθηκαν από την αποκεντρωμένη πρόσφατα, όπως κατήγγειλε η Αυτόνομη Κίνηση Πολιτών Δήμου Ορεστιάδας, είναι στο χέρι μας και έρχονται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αύριο. Επίσης, περιλαμβάνονται τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, καθορισμός αποζημιώσεων για αιρετούς, θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο παιδικός σταθμός του Κυπρίνου, δημοτικές υποδομές και παραχωρήσεις δημοτικών χώρων, όπως και η παραχώρηση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων σε σωματεία και ομάδες για τη νέα αγωνιστική περίοδο στον Δήμο Ορεστιάδας. Αυτά αύριο στις 7 το απόγευμα για τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας. Μισή ώρα αργότερα στις 7.30 συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτήχου. Και εκεί έχουμε αναμόρφωση προϋπολογισμού, η τρίτη για το 2026, τροποποίηση οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας και σύσταση νέων θέσεων προσωπικού για τους δημοτικούς, παιδικούς και ευρεφωνηπιακούς σταθμούς στο Δημότυχο. Επίσης, η ημερήσια διάταξη για το Δημότυχο περιλαμβάνει αγορά οχημάτων, εκ νέου εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στις Πετράδες. Το θέμα της εμποροπανήγυρης ξεκινάει σε λίγες μέρες. Η παραχώρηση χώρου στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο της Θηραίας και έγκριση υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων και αποβλήτων στη Δημοτική Ενότητα Μεταξάδων. Αυτά στις δύο συνεδριάσεις αύριο την ίδια ώρα για τους δύο Δήμους του Βορείου Εύρου, τη Δημοτήχου και Ορεστιάδας. Αύριο εντωμεταξύ στη Σαμοθράκη μας, στην Καμαριώτισσα, έχουμε προγραμματισμένη αιμοδοσία από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 9.30 μετά το μεσημέρι. Και διακοπή υδροδότησης αύριο στη Δαδιά. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει ο ΔΔΕ, θα γίνουν εργασίες συντήρησης στο δίκτυο από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 2.30 μετά το μεσημέρι στη Δαδιά, οπότε οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής καλούνται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Και μια πρώτη αναφορά για το δεύτερο αντιρατσιστικό φεστιβάλ που θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη τη μεθεπόμενη Παρασκευή 25 και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Ακαδημίας. Α, τότε θα είναι και το δημοσιογραφικό συνέδριο στη Σαμοθράκη εντωμεταξύ. Θα είμαστε εκεί και φέτος, δύο χρόνια μετά. Στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ τώρα, δύο μέρες γεμάτες συζήτηση, θέατρο, μουσική και αλληλεγγύη, λέει η ανακοίνωση του προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει την πρώτη μέρα εκδήλωση στον καπιταλισμό. Είμαστε όλοι ξένοι, λέγεται ο τίτλος της εκδήλωσης. Είναι ομιλία, ο πόλεμος, το μεταναστευτικό και η γενοκτονία στην Παλαιστίνη με τέσσερις ομιλητές. Το γνωστό διασώστη Ιάσονα Αποστολόπουλο, τον Παλαιστίνιο δημοσιογράφο τον Ασίμα Λάτρας, τον πρόεδρο του ΚΕΡΦΑ τον Πέτρο Κωνσταντίνου και τον εκπρόσωπο του Μάρς του Γκάζα Δημήτρη Μπιτουλά. Τέσσερις ομιλητές για αυτό το θέμα. Έτσι ξεκινάει το αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Αλεξανδρούπολης την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και μετά θα ακολουθήσει η θεατρική ομάδα Συνεπιβάτες με την παράσταση «Οι Ξένοι» στις 8.30 το βράδυ. Δεν είναι παράσταση, είναι μάλλον ένα μικρό δρόμενο, γιατί βλέπω ότι είναι 8.30 με 9 αυτό, γιατί στις 9 ξεκινάει και ένα ρεμπέτικο γλέντι με τα Καρντάσια στην συνέχεια του προγράμματος. Άρα ομιλία, θεατρικό δρόμενο μικρό και ρεμπέτικο γλέντι την πρώτη μέρα, 25 Σεπτεμβρίου. Στο Πάρκο Ακαδημίας είπαμε όλα αυτά, στην Αλεξανδρούπολη θα συμβούν. Και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα άλλη ομιλία με τίτλο «Η δημόσια υγεία δεν ξεπουλιέται, η υποβάθμιση των νοσοκομείων και των δομών ψυχικής υγείας». Με ομιλητές τον Χάρη Στάμο που είναι παθολόγο ανατόμος στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, ειδικευόμενη ψυχιατρικής στο ίδιο νοσοκομείο, ειδικευόμενος είναι ο Ανδρέας Κωστακιώτης που επίσης θα μιλήσει, αλλά και ο ψυχίατρος Μάρκος Κλονιζάκης. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου το δεύτερο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αλεξανδρούπολης κλείνει με μεγάλη συναυλία με τρία συγκροτήματα. Ένα με punk rock μουσική από τη Θεσσαλονίκη, ένα από την Αθήνα επίσης punk rock, τα μεθυσμένα ξωτικά, και από την Αλεξανδρούπολη άλλο ένα συγκρότημα, τρία συγκεκριμένα θα δώσουν ραντεβού στην τελετή λήξης του δεύτερου αντιρατσιστικού φεστιβάλ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Δίνουμε ραντεβού στο Πάρκο Ακαδημίας για δύο μέρες γεμάτες συζήτηση, θέατρο, μουσική και αλληλεγγύη, σημειώνεται στο κάλεσμα των διοργανωτών.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: τον Αγγίλα από τα παλιά και τους Παπαζό, το ατελιέ ακούμε για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, φίλες και φίλοι, και έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε 2,5 λεπτάκια πριν τη μία. Φτάσαμε στο φινάλε και σήμερα από τις 10 το πρωί καθημερινά είμαστε εδώ με το ευρωσκόπιό μας. Να θυμίσω ότι προηγείται πρωινή περιπολία, Γιάννης Βαλικούδης, Χάρης Κανταρίδης, 7 με 10, όπως και αύριο, για το αυριανό μας πρόγραμμα. Στις 10 το ευρωσκόπιο, όπως κάθε μέρα, μέχρι τώρα, καλή ώρα αυτή την ώρα, μέχρι τη μία. Και στις 2 έρχεται η Σταυρούλα Γελανταράκη με το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων σήμερα, όπως και στις 5.30 το απόγευμα. Κάθε μία ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 οι ειδήσεις σε τίτλους. Στο σταθμό μας, στο πρόγραμμά μας, για να μην λείψει τίποτα από την ενημέρωσή σας. Και μουσική ενημέρωση το βράδυ 8 με 10, το Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Κανταρίδη. Ενώ το radioevros.gr δεν σταματά ποτέ να σας ενημερώνει για το κάθε τι που συμβαίνει γύρω μας 24 ώρες το 24ωρο διαδικτυακά. Αυτό είναι το ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Εδώ είναι όλη η υπεύθυνη ενημέρωση του τόπου στο Radio Εύρου και το radioevros.gr κάθε μέρα, όλη μέρα. Και αύριο στις 10 το ραντεβού μας εδώ με το Ευρωσκόπιο. Να ευχαριστήσουμε τους καλούς μας φίλους, το λαχταριστό Χαγιάτη για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, τα κοφώματα Καραφιλίδης. Στον τομέα των κατασκευών υπερέχει από το 1977. Μεταφορές μετακομίσεις ο Δημοτίκαλης που έχουν τις λύσεις για ασφάλεια και συνέπεια στις μεταφορές παντού και πάντα. Το κατάστημα Κεραμιτσής με ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ να είναι εκεί, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. Το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο και στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο. Το παραδοσιακό κρυοπόλιο του Κώστα Αποστολίδη για εκλεκτά ντόπια κρέατα, για να ξέρουμε τι τρώμε δηλαδή, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 στη Νέα Ορεστιάδα. Και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που φροντίζουν για όλες και όλους κάθε μέρα, όλη μέρα, πάντα δίπλα μας, στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο, δύο καταστήματα για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τους ευχαριστούμε θερμά όλους, θα τους ακούσουμε αναλυτικότερα έναν προς έναν σε λίγο. Πάνω απ' όλους όμως, πάνω απ' όλους, πάνω απ' όλα, πάντα ευχαριστούμε εσάς, κυρίες και κύριοι, τους καλούς μας, πιστούς μας ακροατές και ακροάτριες, και όσους τώρα μπαίνετε στην παρέα μας και μας ανακαλύπτετε και μας γνωρίζετε, να ξέρετε ότι εμείς εδώ είμαστε, δεν φεύγουμε, κάθε μέρα 10 με 1 με το ευρωσκόπιό μας, έτσι και αύριο. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στην Τρίτη σας, στην Τρίτη μας. Καλό υπόλοιπο σε ό,τι κάνετε στην ημέρα σας. Με θετική ενέργεια, με καλή διάθεση να το κάνετε, με χαμόγελο, και θα πάνε όλα καλύτερα. Με υγεία πάνω απ' όλα. Γεια χαρά.
1: Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
2: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
3: χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
1: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
4: Στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
5: Ράδιο Εύρο.
4: Ράδιο Εύρο.
6: Φορηγείται και στο δεξί σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος. Για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Ορεστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
7: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
8: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
9: Ένα για το πτυχίο σου.
8: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
9: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
10: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
11: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
12: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
13: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
12: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
13: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
13: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: που έχουν κάτι να πούν.
1: Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3. Ράδιο Εύρος.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μπορούσα τι να πω. Με το χρώμα των ματιών σου να κοπώ κάθε λέξη τι να πω. Με πονάει τι να πω.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
8: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
9: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
10: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤΚΕ ΑΕ.

0: Ξύλων. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
1: Σύγχρονο.
2: Πολυδύναμο.
1: Μοντέρνο.
2: Ευέλικτο.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
2: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
1: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
2: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
1: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
2: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
1: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
2: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
1: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότικο.
2: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
3: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
4: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
5: Ράδιο Εύρος.
4: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Radio Evros.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
5: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
4: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
5: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
6: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ Μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
7: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
8: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
9: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
8: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
10: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
11: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
12: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκονται για σήμερα, 3η 8 Σεπτεμβρίου, ο Εύρος και η Σαμοθράκη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αρχικά, πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα, Τρίτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιά, για περιοχέ όπω η περιφέρεια Στερεά Ελλάδα, η περιφέρεια Αττική, η περιφέρεια Πελοποννήσου, η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και η περιφέρεια Κρήτη. Παράλληλα, σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία κινδύνου 3, σημειώνεται με κίτρινο στο χάρτη, βρίσκονται για σήμερα νόμο Εύρου και το νησί τη Αμοθράκη. Η Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία έχει ενημερώσει τι αρμόδιε υπηρεσιακέ. Εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των συγκεκριμένων περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη τιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Τον αναλυτικό χάρτη των παρεμβάσεων, τις οποίες εξήγηλε από την ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, παρουσίασε το Οικονομικό Επιτελείο. Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μέτρων, τον Νοέμβριο του 2026 αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους αγρότες και το επίδομα των 400 ευρώ σε συνταξιούχους και σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Τον Ιανουάριο του 2026 ενεργοποιούνται 5 μέτρα. Πρόκειται για το αφορολόγητο των τριτέκνων για τους μισθωτούς, την αύξηση στα αναπηρικά επιδόματα, την μείωση χρεώσεων στο ρεύμα, τον κουμπαρά για τα νεογέννητα και το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Από την 1η Απριλίου 2027, οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα θα ενισχυθούν με διπλό τρόπο: από την αύξηση του κατώτατου μισθού και την εφαρμογή των τριετιών, αλλά ταυτόχρονα και από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα. Το νέο στοιχείο είναι ότι η μείωση των εισφορών θα γίνει εξ ολοκλήρου προς όφελος της πλευράς του εργαζομένου. Αντίστοιχα, τον Ιανουάριο του 2028, ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί στα 1.000 ευρώ, ενώ θα φτάσει μέχρι τα 1.300 ευρώ με τις τριετίες. Η αναπροσαρμογή θα συμπαρασύρει ακόμα το επίδομα ανεργίας, την ειδική παροχή μητρότητας, τις υπερορίες και άλλες αμοιβές που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό. Η πρώτη αύξηση προβλέπεται για τον Απρίλιο του 2027, όπου ο κατώτατος μισθός αναμένεται να αυξηθεί κατά 40 ευρώ από τα 920 στα 960. Η δεύτερη αύξηση επίσης κατά 40 ευρώ αναμένεται να εφαρμοστεί τον Ιανουάριο του 2028, ανεβάζοντας έτσι τον κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ. Τέλος, αναφορικά με τον κουμπαρά των παιδιών, κατά τα πρώτα 2 χρόνια από τη γέννηση του παιδιού, η οικογένεια θα μπορεί να ανοίγει έναν ειδικό επενδυτικό λογαριασμό. Για κάθε ευρώ που καταθέτει, το κράτος θα προσθέτει ακόμα ένα, με ανώτατη κρατική συμμετοχή 1.200 ευρώ το χρόνο. Το πλαφόν αυτό θα αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία, δηλαδή στα 1.320 ευρώ από το 6ο έτος ως το 10ο έτος, στα 1.452 ευρώ από 11 έως 15 έτη και ούτω καθεξής. Χρήματα θα μπορούν να καταθέτουν εκτός από τους γονείς, οι παππούδες, οι νονοί, άλλοι συγγενείς και οικογενειακοί φίλοι. Τα προϊόντα θα προσφέρονται από τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων με επιστοποίηση σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Κάθε πάροχος θα υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον ένα προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου. Ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν πιο κοντά στο χρόνο έναρξης του νέου σχεδίου. Υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη, συνεδρίασε το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα Γεώργιος Παυλίδης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στην Κομωτινή, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η λήψη μέτρων πρόληψης, προετοιμασίας και επιχειρησιακής ετοιμότητας εν ώψη της χειμερινής περίοδου 26-27, καθώς και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών κινδύνων. Παρουσιάστηκαν ακόμα οι ενέργειες της περιφέρειας για την ενίσχυση της έγκαιρης προειδοποίησης μέσω σύγχρονων τεχνολογιών, όπως η εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας στις Ιρλανδικές διαβάσεις με αισθητήρες που θα καταγράφουν τη στάθμη του νερού και θα ενεργοποιούν αυτόματα φωτεινή σήμανση απαγόρευσης διέλευσης όταν ξεπερνιέται το ασφαλές όριο. Τα δεδομένα θα είναι ακόμα διαθέσιμα και σε πραγματικό χρόνο μέσω του πόρταλ της περιφέρειας. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος Flood Protection 2 θα γίνει η εγκατάσταση 2 υδρομετεωρολογικών τηλεμετρικών σταθμών στον ποταμό Εύρο και μέσω του προγράμματος Harmony προγραμματίζεται επίσης η εγκατάσταση ενός ακόμα τηλεμετρικού σταθμού στη γέφυρα των Κομάρων στον ποταμό Άρδα. Στη συνεδρίαση έγινε συζήτηση για τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες περιοχών όπως ο Εύρος, αλλά και για την ανάγκη ενίσχυσης της πρόληψης, της συνεργασίας του και του επιχειρησιακού σχεδιασμού σε ολόκληρη την περιφέρεια. Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των εκπρόσωπων των φορέων, κατά την οποία τέθηκαν ζητήματα ελέγχων στα αντιπλημμυρικά έργα, συντήρησης του δικτύου βρύων και επικαιροποίησης των μητρώων εργοληπτών και μηχανημάτων, καθώς και πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας των σχεδίων οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών. Εν ώψη της παρουσίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, Κλιμάκια με βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, τοπικά στελέχη θα περιοδεύσουν σε δήμους της Θεσσαλονίκης καθώς και στους νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης. Τα κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ θα βρεθούν στον Εύρο την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, με το πρόγραμμα να έχει ως εξής. Για το Βόρειο Εύρο, τα κλιμάκια θα περιοδεύσουν με επικεφαλής τον Αχμέτ Ιλχάν και τον Τάσο Νικολαίδη. Στις 9 το πρωί αναμένεται επίσκεψη στο χωριό Δίκαια και στην Αγορά. 10.30 το πρωί επίσκεψη στην αγορά της Ορεστιάδας και 12 το μεσημέρι επίσκεψη στην αγορά του Δηδημοτήχου. Για τον κεντρικό και νότιο Εύρο, επικεφαλής θα είναι η Μανώλης Χνάρης και Μάρα Κουκουδάκη. Στις 9 το πρωί αναμένεται επίσκεψη στην αγορά του Σουφλίου, στις 11 επίσκεψη στην αγορά της Αλεξανδρούπολης, ενώ στις 7 το απόγευμα θα παρευρεθεί το κλιμάκιο στα εγγένεια της αγροτικής έκθεσης στις Σφαίρες. Την επαναφορά του Dentist Pass με διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μέσω του προγράμματος, σχεδόν 300.000 παιδιά ηλικίας από 5 έως 14 ετών θα αποκτήσουν πρόσβαση σε δωρεάν προληπτικούς οδοντιατρικούς ελέγχους. Σε σχέση με την πρώτη εφαρμογή του μέτρου το 2023, διευρύνονται τα ηλικιακά όρια, καθώς τότε αφορούσε παιδιά από 6 έως 12 ετών. Το αρχικό Dentist Pass δεν προέβλεπε εισοδηματικά κριτήρια και παρήχε οικονομική ενίσχυση ύψους 40 ευρώ για κάθε παιδί. Η ενίσχυση χορηγούνταν μέσω ψηφιακής κάρτας και καλύπτει υπηρεσίες προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας όπως ο έλεγχος της στοματικής υγείας και ο καθαρισμός των δοντιών. Οι λεπτομέρειες για την νέα εφαρμογή του προγράμματος στη διαδικασία υποβόλης των αιτήσεων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες αναμένεται να εξειδικευτούν το επόμενο διάστημα. Αναφερόμενος συνολικά στις δράσεις πρόληψης, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι περίπου 7 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη πραγματοποιήσει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα Προλαμβάνω αποκτά μόνιμο χαρακτήρα από το 2030 και επεκτείνεται με νέες δωρεάν εξετάσεις. Μεταξύ αυτών θα περιλαμβάνονται και προληπτικοί έλεγχοι για τον καρκίνο του δέρματος με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου. Μεταξύ τριών ειδικοτήτων μπορούν να επιλέξουν για τη φοιτησή τους οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη δημόσια ΣΑΕΚ Ορεστιάδας, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων τρέχει μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, όπου καλούνται οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επιλογής στη δημόσια ΣΑΕΚ Ορεστιάδας και στο σύνδεσμο diek.eit.minedu.gov.gr μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 3 το μεσημέρι. Στη δημόσια ΣΑΕΚ Ορεστιάδας για το εξάμεινο 2026, που ξεκινά τον Οκτώβριο, οι ειδικότητες που περιλαμβάνονται στις επιλογές της ηλεκτρονικής αίτησης είναι τεχνικός μαγειρικής τέχνης αρχιμάγειρας, σεφ, στέλεχος ασφάλειας προσώπων και υποδομών, υπεύθυνος ψηφιακού μάρκετινγκ και κοινωνικών δικτύων. Η φοίτηση είναι δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες και στο radioevros.gr. Μία δεύτερη ευκαιρία να αποφεληθούν από τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, εκδρομών και δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου έχουν όσοι είχαν υποβάλει αίτηση αλλά δεν κληρώθηκαν. Η διάθεση των δελτίων που παρέμειναν αδιάθετα ξεκίνησε την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και πραγματοποιείται μέσω των ΚΕΠ με βάση τη σειρά προσέλευσης μέχρι και την εξάντλησή τους σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ. Στη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση στα αντίστοιχα προγράμματα του 2026, αλλά δεν ήταν μεταξύ των αρχικών δικαιούχων που προέκυψαν από την κλήρωση. Αντίθετα, αποκλείονται όσοι είχαν κληρωθεί αλλά δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι τις 31 Αυγούστου. Για τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, καθώς και για τις εκδρομές, λαμβάνονται υπόψη η σειρά προτίμησης και η πρώτη επιλογή που είχε δηλωθεί στην αρχική αίτηση. Διαφορετικά ισχύουν για τα δωρεάν εισιτήρια θεάτρου. Στην περίπτωση αυτή, η σειρά των αρχικών επιλογών δεν αποτελεί κριτήριο και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι είχαν καταθέσει σχετική αίτηση. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η 21η Τακτική Συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Δημοτήχου. Η 21η Τακτική Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στο νέο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με 7 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης. Αναλυτικά την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Για τρίτη συνεχή χρονιά, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης επιβραβεύτηκε για τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Μια σημαντική διάκριση που επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωση του Δήμου στις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και στη δημιουργία μιας πόλης πιο φιλικής, προσβάσιμης και ανθρώπινης για όλους, επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχή. Η βράβευση αφορά τη συμμετοχή του Δήμου στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, αλλά και στο σύνολο των δράσεων και ενεργειών που υλοποιούνται με στόχο την ενίσχυση της πεζής μετακίνησης, την πρόθεση του ποδηλάτου και εναλλακτικών τροπών μετακίνησης, τη βελτίωση της αστικής μετακίνησης, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η προσπάθεια του Δήμου αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται σε εθνικό επίπεδο, αποδεικνύοντας ότι η βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί μια διαρκή προσπάθεια με συγκεκριμένες δράσεις και παρεμβάσεις, επισημαίνει ακόμα ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Εκ μέρους του Δήμου, το βραβείο παρέλαβε ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, Γιάννης Ναϊτίδης, σε ειδική εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Πράσινο Ταμείο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Την απονομία έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα!

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
5: Ένα για το πτυχίο σου.
4: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
5: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
6: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
7: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
8: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
9: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
11: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
10: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140, Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27 224 και 25520 24 533.
11: Bandichrome ε. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς.

φυλάει ο θάνατος. Εκεί γίνεται εχθρός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Φορηγείται και στο δεξί, σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια, Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος, για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς, σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Ορεστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
4: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
8: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
9: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
8: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
9: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
10: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
9: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
10: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
9: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο. Ούριο Σούπερ Μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
10: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
9: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
11: Ράδιο Εύρος.
12: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουβλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι, κι άλλο τρώω στο Βλάση.
13: Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
14: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
16: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκονται για σήμερα ο Εύρος και η Σαμοθράκη σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Τον αναλυτικό χάρτη των παρεμβάσεων, τις οποίες εξήγηλε από την ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, παρουσίασε το οικονομικό επιτελείο. Η υλοποίησή τους ξεκινά από τον Νοέμβριο του 2026, όπου αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους αγρότες και το επίδομα των 400 ευρώ σε συνταξιούχους και σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Εν ώψη της παρουσίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ, κλιμάκια του κόμματος θα περιοδεύσουν και στον Εύρο την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα των επισκέψεων στο radioevros.gr. Μεταξύ τριών ειδικοτήτων μπορούν να επιλέξουν για τη φοίτησή τους οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη δημόσια ΣΑΕ Κορεστιάδας, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων τρέχει μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 7.30 θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Δημοτήχου, διαζώσεις με 7 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Ό,τι πιο αγνό.
3: Ό,τι πιο θρεπτικό.
2: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
3: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
3: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
2: Σουβλάκια.
3: Τεμάχια.
2: Παναρισμένα.
3: Λουκάνικα.
2: Κιμάς.
3: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
2: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
3: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
3: φρέσκα,
2: αγνά,
3: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
2: και σε χαμηλές τιμές.
3: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
2: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνο 2552 111 717.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
7: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
9: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
8: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140, Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
9: Bandichrom ε. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών.
13: Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤΚΕ ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
14: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
7: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκονται για σήμερα ο Εύρος και η Σαμοθράκη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Τον αναλυτικό χάρτη των παρεμβάσεων, τις οποίες εξήγηλε από την ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, παρουσίασε το οικονομικό επιτελείο. Η υλοποίησή τους ξεκινά από τον Νοέμβριο του 2026, όπου αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους αγρότες και το επίδομα των 400 ευρώ σε συνταξιούχους και σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Εν ώψη της παρουσίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, στην ΔΕΘ, κλιμάκια του κόμματος θα περιοδεύσουν και στον Εύρο την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα των επισκέψεων στο radioevros.gr. Μεταξύ τριών ειδικοτήτων μπορούν να επιλέξουν για τη φοίτησή τους οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη δημόσια ΣΑΕ Κορεστιάδας, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων τρέχει μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 7.30 θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Δημοτήχου, διαζώσεις με 7 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στον 97,1 Ραδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
7: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
8: Σύγχρονο,
9: πολυδύναμο,
8: μοντέρνο,
9: ευέλικτο.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
8: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
9: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
8: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
9: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα. τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
10: Τσιμισκή 18 έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
9: Σύγχρονο κέντρο ξένων γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
11: Έναρξη εγγραφών Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
12: Ράδιο Εύρος.
0: Δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.
1: Ο Κύριος είναι κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο με επιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς.

0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5.
0: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
3: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
4: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
3: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
4: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
5: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ειδικούς.
4: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
4: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο. Για σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
4: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
6: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
7: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
8: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκονται για σήμερα ο Εύρος και η Σαμοθράκη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Τον αναλυτικό χάρτη των παρεμβάσεων, τις οποίες εξήγηλε από την ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, παρουσίασε το οικονομικό επιτελείο. Η υλοποίησή τους ξεκινά από τον Νοέμβριο του 2026, όπου αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους αγρότες και το επίδομα των 400 ευρώ σε συνταξιούχους και σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Εν ώψη της παρουσίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, στην ΔΕΘ, κλιμάκια του κόμματος θα περιοδεύσουν και στον Εύρο την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα των επισκέψεων στο radioevros.gr. Μεταξύ τριών ειδικοτήτων μπορούν να επιλέξουν για τη φοίτησή τους οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη δημόσια ΣΑΕ Κορεστιάδας, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων τρέχει μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 7.30 θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Δημοτήχου, διαζώσεις με 7 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 FM και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Φορηγείται και στο δεξί σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος. Για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Οριστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
6: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χορών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
7: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
9: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκονται για σήμερα 3η 8 Σεπτεμβρίου ο Εύρος και η Σαμοθράκη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αρχικά, πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα Τρίτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιά, για περιοχέ όπω η περιφέρεια Στερεά Ελλάδα, η περιφέρεια Αττική, η περιφέρεια Πελοποννήσου, η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και η περιφέρεια Κρήτη. Παράλληλα, σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία κινδύνου 3, σημειώνεται με κίτρινο στο χάρτη, βρίσκονται για σήμερα νόμο Εύρου και το νησί τη Αμοθράκη. Η Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία έχει ενημερώσει τι αρμόδιε υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των συγκεκριμένων περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη τιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Τον αναλυτικό χάρτη των παρεμβάσεων, τις οποίες εξήγηλε από την ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, παρουσίασε το Οικονομικό Επιτελείο. Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μέτρων, τον Νοέμβριο του 2026 αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους αγρότες και το επίδομα των 400 ευρώ σε συνταξιούχους και σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Τον Ιανουάριο του 2026 ενεργοποιούνται 5 μέτρα. Πρόκειται για το αφορολόγητο των τριτέκνων για τους μισθωτούς, την αύξηση στα αναπηρικά επιδόματα, την μείωση χρεώσεων στο ρεύμα, τον κουμπαρά για τα νεογέννητα και το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Από την 1η Απριλίου 2027, οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα θα ενισχυθούν με διπλό τρόπο: από την αύξηση του κατώτατου μισθού και την εφαρμογή των τριετιών, αλλά ταυτόχρονα και από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα. Το νέο στοιχείο είναι ότι η μείωση των εισφορών θα γίνει εξ ολοκλήρου προς όφελος της πλευράς του εργαζομένου. Αντίστοιχα, τον Ιανουάριο του 2028, ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί στα 1.000 ευρώ, ενώ θα φτάσει μέχρι τα 1.300 ευρώ με τις τριετίες. Η αναπροσαρμογή θα συμπαρασύρει ακόμα το επίδομα ανεργίας, την ειδική παροχή μητρότητας, τις υπερορίες και άλλες αμοιβές που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό. Η πρώτη αύξηση προβλέπεται για τον Απρίλιο του 2027, όπου ο κατώτατος μισθός αναμένεται να αυξηθεί κατά 40 ευρώ από τα 920 στα 960. Η δεύτερη αύξηση επίσης κατά 40 ευρώ αναμένεται να εφαρμοστεί τον Ιανουάριο του 2028, ανεβάζοντας έτσι τον κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ. Τέλος, αναφορικά με τον κουμπαρά των παιδιών, κατά τα πρώτα 2 χρόνια από τη γέννηση του παιδιού, η οικογένεια θα μπορεί να ανοίγει έναν ειδικό επενδυτικό λογαριασμό. Για κάθε ευρώ που καταθέτει, το κράτος θα προσθέτει ακόμα ένα, με ανώτατη κρατική συμμετοχή 1.200 ευρώ το χρόνο. Το πλαφόν αυτό θα αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία, δηλαδή στα 1.320 ευρώ από το 6ο έτος ως το 10ο έτος, στα 1.452 ευρώ από 11 έως 15 έτη και ούτω καθεξής. Χρήματα θα μπορούν να καταθέτουν εκτός από τους γονείς, οι παππούδες, οι νονοί, άλλοι συγγενείς και οικογενειακοί φίλοι. Τα προϊόντα θα προσφέρονται από τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων με επιστοποίηση σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Κάθε πάροχος θα υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον ένα προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου. Ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν πιο κοντά στο χρόνο έναρξης του νέου σχεδίου. Υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστοδούλου Τοψίδη, συνεδρίασε το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα Γεώργιος Παυλίδης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στην Κομωτινή, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η λήψη μέτρων πρόληψης, προετοιμασίας και επιχειρησιακής ετοιμότητας εν ώψη της χειμερινής περίοδου 26-27, καθώς και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών κινδύνων. Παρουσιάστηκαν ακόμα οι ενέργειες της περιφέρειας για την ενίσχυση της έγκυρης προειδοποίησης μέσω σύγχρονων τεχνολογιών, όπως η εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας στις Ιρλανδικές διαβάσεις με αισθητήρες που θα καταγράφουν τη σταθμή του νερού και θα ενεργοποιούν αυτόματα φωτεινή σήμανση απαγόρευσης διέλευσης όταν ξεπερνιέται το ασφαλές όριο. Τα δεδομένα θα είναι ακόμα διαθέσιμα και σε πραγματικό χρόνο μέσω του πόρταλ της περιφέρειας. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος Flood Protection 2 θα γίνει η εγκατάσταση 2 υδρομετεωρολογικών τηλεμετρικών σταθμών στον ποταμό Εύρο και μέσω του προγράμματος Harmony προγραμματίζεται επίσης η εγκατάσταση ενός ακόμα τηλεμετρικού σταθμού στη γέφυρα των Κομάρων στον ποταμό Άρδα. Στη συνεδρίαση έγινε συζήτηση για τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες περιοχών όπως ο Εύρος, αλλά και για την ανάγκη ενίσχυσης της πρόληψης, της συνεργασίας του και του επιχειρησιακού σχεδιασμού σε ολόκληρη την περιφέρεια. Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των εκπρόσωπων των φορέων, κατά την οποία τέθηκαν ζητήματα ελέγχων στα αντιπλημμυρικά έργα, συντήρησης του δικτύου ομβρίων και επικαιροποίησης των μητρώων εργοληπτών και μηχανημάτων, καθώς και πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας των σχεδίων οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών. Εν ώψη της παρουσίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κλίμα και με βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, τοπικά στελέχη θα περιοδεύσουν σε δήμους της Θεσσαλονίκης καθώς και στους νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης. Τα κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ θα βρεθούν στον Εύρο την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, με το πρόγραμμα να έχει ως εξής. Για το Βόρειο Εύρο, τα κλιμάκια θα περιοδεύσουν με επικεφαλής τον Αχμέτ Ιλχάν και τον Τάσο Νικολαίδη. Στις 9 το πρωί αναμένεται επίσκεψη στο χωριό Δίκαια και στην Αγορά. 10 και μισή το πρωί πρωί επίσκεψη στην αγορά της Ορεστιάδας και 12 το μεσημέρι επίσκεψη στην αγορά του Δηδημοτήχου. Για τον κεντρικό και νότιο Εύρο, επικεφαλής θα είναι η Μανώλης Χνάρης και Μάρα Κουκουδάκη. Στις 9 το πρωί αναμένεται επίσκεψη στην αγορά του Σουφλίου, στις 11 επίσκεψη στην αγορά της Αλεξανδρούπολης, ενώ στις 7 το απόγευμα θα παρευρεθεί το κλιμάκιο στα εγγένεια της αγροτικής έκθεσης στις Σφαίρες. Την επαναφορά του Dentist Pass με διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μέσω του προγράμματος, σχεδόν 300.000 παιδιά ηλικίας από 5 έως 14 ετών θα αποκτήσουν πρόσβαση σε δωρεάν προληπτικούς οδοντιατρικούς ελέγχους. Σε σχέση με την πρώτη εφαρμογή του μέτρου το 2023, διευρύνονται τα ηλικιακά όρια, καθώς τότε αφορούσε παιδιά από 6 έως 12 ετών. Το αρχικό Dentist Pass δεν προέβλεπε εισοδηματικά κριτήρια και παρήχε οικονομική ενίσχυση ύψους 40 ευρώ για κάθε παιδί. Η ενίσχυση χορηγούνταν μέσω ψηφιακής κάρτας και καλύπτει υπηρεσίες προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας όπως ο έλεγχος της στοματικής υγείας και ο καθαρισμός των δοντιών. Οι λεπτομέρειες για την νέα εφαρμογή του προγράμματος στη διαδικασία υποβόλης των αιτήσεων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες αναμένεται να εξειδικευτούν το επόμενο διάστημα. Αναφερόμενος συνολικά στις δράσεις πρόληψης, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι περίπου 7 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη πραγματοποιήσει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα Προλαμβάνω αποκτά μόνιμο χαρακτήρα από το 2030 και επεκτείνεται με νέες δωρεάν εξετάσεις. Μεταξύ αυτών θα περιλαμβάνονται και προληπτικοί έλεγχοι για τον καρκίνο του δέρματος με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου. Μεταξύ τριών ειδικοτήτων μπορούν να επιλέξουν για τη φοιτησή τους οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη δημόσια ΣΑΕΚ Ορεστιάδας, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων τρέχει μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, όπου καλούνται οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επιλογής στη δημόσια ΣΑΕΚ Ορεστιάδας και στο σύνδεσμο diek.eit.minedu.gov.gr μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 3 το μεσημέρι. Στη δημόσια ΣΑΕΚ Ορεστιάδας για το εξάμηνο 2026, που ξεκινά τον Οκτώβριο, οι ειδικότητες που περιλαμβάνονται στις επιλογές της ηλεκτρονικής αίτησης είναι τεχνικός μαγειρικής τέχνης αρχιμάγειρας, σεφ, στέλεχος ασφάλειας προσώπων και υποδομών, υπεύθυνος ψηφιακού μάρκετινγκ και κοινωνικών δικτύων. Η φοίτηση είναι δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες και στο radioevros.gr. Μία δεύτερη ευκαιρία να απορροφηθούν από τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, εκδρομών και δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου έχουν όσοι είχαν υποβάλει αίτηση αλλά δεν κληρώθηκαν. Η διάθεση των δελτίων που παρέμειναν αδιάθετα ξεκίνησε την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και πραγματοποιείται μέσω των ΚΕΠ με βάση τη σειρά προσέλευσης μέχρι και την εξάντλησή τους σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ. Στη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση στα αντίστοιχα προγράμματα του 2026, αλλά δεν ήταν μεταξύ των αρχικών δικαιούχων που προέκυψαν από την κλήρωση. Αντίθετα, αποκλείονται όσοι είχαν κληρωθεί αλλά δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι τις 31 Αυγούστου. Για τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, καθώς και για τις εκδρομές, λαμβάνονται υπόψη η σειρά προτίμησης και η πρώτη επιλογή που είχε δηλωθεί στην αρχική αίτηση. Διαφορετικά ισχύουν για τα δωρεάν εισιτήρια θεάτρου. Στην περίπτωση αυτή, η σειρά των αρχικών επιλογών δεν αποτελεί κριτήριο και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι είχαν καταθέσει σχετική αίτηση. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η 21η Τακτική Συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Δηδημοτήχου. Η 21η Τακτική Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στο νέο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με 7 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης. Αναλυτικά την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Για τρίτη συνεχή χρονιά, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης επιβραβεύτηκε για τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Μια σημαντική διάκριση που επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωση του Δήμου στις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και στη δημιουργία μιας πόλης πιο φιλικής, προσβάσιμης και ανθρώπινης για όλους, επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχή. Η βράβευση αφορά τη συμμετοχή του Δήμου στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, αλλά και στο σύνολο των δράσεων και ενεργειών που υλοποιούνται με στόχο την ενίσχυση της πεζής μετακίνησης, την πρόθεση του ποδηλάτου και εναλλακτικών τροπών μετακίνησης, τη βελτίωση της αστικής μετακίνησης, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η προσπάθεια του Δήμου αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται σε εθνικό επίπεδο, αποδεικνύοντας ότι η βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί μια διαρκή προσπάθεια με συγκεκριμένες δράσεις και παρεμβάσεις, επισημαίνει ακόμα ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Εκ μέρους του Δήμου, το βραβείο παρέλαβε ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, Γιάννης Ναϊτίδης, σε ειδική εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Πράσινο Ταμείο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Την απονομία έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
11: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
12: Ράδιο Εύρος.
11: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. το αληθινό ραδιόφωνο.

92,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό, τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
5: Ράδιο Εύρος.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
8: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
7: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
8: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκονται για σήμερα ο Εύρος και η Σαμοθράκη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Τον αναλυτικό χάρτη των παρεμβάσεων, τις οποίες εξήγηλε από την ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, παρουσίασε το οικονομικό επιτελείο. Η υλοποίησή τους ξεκινά από τον Νοέμβριο του 2026, όπου αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους αγρότες και το επίδομα των 400 ευρώ σε συνταξιούχους και σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Εν ώψη της παρουσίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, στην ΔΕΘ, κλιμάκια του κόμματος θα περιοδεύσουν και στον Εύρο την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα των επισκέψεων στο radioevros.gr. Μεταξύ τριών ειδικοτήτων μπορούν να επιλέξουν για τη φοιτησή τους οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη δημόσια ΣΑΕ Κορεστιάδας, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων τρέχει μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 7.30 θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Δημοτήχου, διαζώσεις με 7 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1

επικαιρότητα δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις. Γρήγορα, καθαρά, άμεσα.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton

0: Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 2551 50 717. Κρήτον Energy. Ενέργεια με σχέδιο. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
1: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
2: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
3: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22 288 και 694 75 25 259.
7: Σύγχρονο,
8: πολυδύναμο,
7: μοντέρνο,
8: ευέλικτο.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
8: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
7: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
8: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
7: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
8: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
7: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
8: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
7: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530 22 648. Διδημότυχο.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
9: Έναρξη εγγραφών Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
10: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

101. Ράδιο Εύρος. Το ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης.

στις 2 το μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27313.
4: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
5: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
4: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
5: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
6: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο. Σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
7: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
8: Ράδιο Εύρω.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-2400.
10: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
11: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
12: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκονται για σήμερα ο Εύρος και η Σαμοθράκη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Τον αναλυτικό χάρτη των παρεμβάσεων, τις οποίες εξήγηλε από την ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, παρουσίασε το οικονομικό επιτελείο. Η υλοποίησή τους ξεκινά από τον Νοέμβριο του 2026, όπου αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους αγρότες και το επίδομα των 400 ευρώ σε συνταξιούχους και σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Εν ώψη της παρουσίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, στην ΔΕΘ, κλιμάκια του κόμματος θα περιοδεύσουν και στον Εύρο την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα των επισκέψεων στο radioevros.gr. Μεταξύ τριών ειδικοτήτων μπορούν να επιλέξουν για τη φοίτησή τους οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη δημόσια ΣΑΕ Κορεστιάδας, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων τρέχει μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 7.30 θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Δημοτήχου, διαζώσεις με 7 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Ό,τι πιο αγνό.
3: Ό,τι πιο θρεπτικό.
2: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
3: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
3: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
2: Σουβλάκια.
3: Τεμάχια.
2: Παναρισμένα.
3: Λουκάνικα.
2: Κιμάς.
3: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
2: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
3: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
3: φρέσκα,
2: αγνά,
3: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
2: και σε χαμηλές τιμές.
3: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
2: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνο 2552 111 717.
4: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
6: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

0: Τριάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
5: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
6: Ράδιο Εύρος.
5: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μπαίνεις στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ραδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
3: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
2: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
3: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
4: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους Σεβικούς.
3: Φροντιστήριο μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
4: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
3: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ Μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
4: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
3: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
5: Φορηγείται και στο δεξί, σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια, Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος, για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς, σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Ορεστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
6: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
8: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκονται για σήμερα ο Εύρος και η Σαμοθράκη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Τον αναλυτικό χάρτη των παρεμβάσεων, τις οποίες εξήγηλε από την ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, παρουσίασε το οικονομικό επιτελείο. Η υλοποίησή τους ξεκινά από τον Νοέμβριο του 2026, όπου αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους αγρότες και το επίδομα των 400 ευρώ σε συνταξιούχους και σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Εν ώψη της παρουσίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, στην ΔΕΘ, κλιμάκια του κόμματος θα περιοδεύσουν και στον Εύρο την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα των επισκέψεων στο radioevros.gr. Μεταξύ τριών ειδικοτήτων μπορούν να επιλέξουν για τη φοίτησή τους οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη δημόσια ΣΑΕ Κορεστιάδας, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων τρέχει μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 7.30 θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Δημοτήχου, διαζώσεις με 7 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr. Και τώρα στο 97,1 Ράδιο Εύρος, Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Κανταρίδη.
2: Νιώσε ασφαλής, νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολη.

0: 2-40-02-21 και 6-9-81-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων, Fit Car Rental, στην Οριστιάδα. Χορηγός εκπομπής, κρεοτεχνείο τόλης, του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα.
2: Και να είμαστε λοιπόν και πάλι εδώ μαζί. Τι σημαίνει το «και πάλι εδώ μαζί»? Σημαίνει ότι είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος, στους 97,1 στα FM, αν ζείτε ή διέρχεστε από το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, ή στους 95,3, αν ζείτε ή διέρχεστε από το νότιο τμήμα του νομού, αν ζείτε στο νησί μας στη Σαμοθράκη ή αν βρίσκεστε κάπου στην υπόλοιπη Θράκη, τουλάχιστον μέχρι εκεί που φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα. Γιατί εναλλακτικά έχουμε το radioevros.gr, το οποίο μας συντροφεύει και μας συνοδεύει παντού. Λοιπόν, μια μεγάλη παρέα και απόψε. Καλησπέρα στο Γιώργο, στη Δέσποινα, στη Λούλα, σε όλους όσους επικοινωνούν και σε όλους όσους δεν επικοινωνούν. Μας αρκεί που μας ακούτε. Στη Βάσο, στη Μαρία, στο Θανάση, ναι. Λοιπόν, να συνεχίσω και να πω ότι πάντα στην παρέα μας είναι τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν, του Βάνη του Κασαπιάν, στον οποίο θα χαρίσουμε και το πρώτο τραγούδι, επιλογή του είναι, καθώς σήμερα θα έχουμε θέμα τη ζωή και μας ζήτησε ένα τραγούδι από τον Τόλι τον Ποσκόπουλο. Σε τι δρόμο βρέθηκα, σε τι κόσμο βρέθηκα, συγγνώμη, έχει μέσα τη λέξη, τη φράση «Σε ευχαριστώ που ζω», νομίζω κάπως έτσι λέει, «Σε ευχαριστώ που ζω ακόμα». Οπότε ταιριάζει στην θεματολογία μας. Λοιπόν, τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν είναι εδώ στο προσκήνιο της αγοράς από το 1924. Γι' αυτό και αν πάτε στο κατάστημα και πείτε 1924, σημάδι ότι ξέρετε πότε άρχισε να δραστηριοποιείτε, κερδίζετε 24% έκπτωση στις αγορές σας. Μαζί μας το κρεοτεχνείο Τόλης στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134 στην Οριστιάδα. Κρέατα απόλυτα προσεγμένα. Πιο πολύ δεν μπορώ να πω, καθαρά, φρέσκα. Είναι ό,τι πρέπει από κρεατικό, καθώς ο ίδιος ο Τόλης ο Κουδελίδης φροντίζει να ενημερώνεται πάντα και να παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στο χώρο του επαγγέλματός του. Να πούμε ότι στην παρέα μας είναι η Fit Car Rental. Νοικιάζει αυτοκίνητα, διαθέτει και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία και διαθέτει πλέον και το H2 Blaster, ένα μηχάνημα που καθαρίζει τις επικαθίσεις άνθρακα στη μηχανή και σε όλα τα μέρη της μηχανής, οπότε την αναζωογονεί. Με αυτούς πορευόμαστε και μαζί σας φυσικά. Σήμερα λοιπόν, επαναλαμβάνω, το θέμα μας είναι η ζωή και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που είπαμε. Σε τι κόσμο βρέθηκα και Τόλης Βοσκόπουλος. Ας έχουμε μια πολύ πολύ καλή ακρόαση και απόψε.

Έτσι λοιπόν ο καημένος ο Τόλης, σε τι κόσμο είχε βρεθεί, δεν μπορούσε να αντέξει και ούτω καθεξής και ούτω καθεξής. Λοιπόν, καλή επιτυχία στα ελληνικά χρώματα, λέει ο φίλος μου ο Βάνης που έχει ακούσει αυτό το τραγούδι, γιατί είναι και φανατικός οπαδός της ΑΕΚ, φίλαθλος ας πούμε, όπως θέλετε πείτε το, και η ΑΕΚ ήδη κερδίζει 1-0. Μπράβο, λοιπόν, έχουμε επιτυχία, ευχές μας βγαίνουν. Πάμε παρακάτω, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι αφιερωμένο στη φίλη μου τη Βάσο. Είναι ο Δημήτρης Μπάσης και το τραγούδι λέγεται «Η ζωή». Είπαμε «Η ζωή» είναι το θέμα μας. Άλλωστε και αμέσως μετά ο Κώστας Χατζής θα πει ότι πολύ τον πίκρανε «Η ζωή» και έτσι θα ανέβει σε ένα αεροπλάνο να δει τον κόσμο από εκεί πάνω.

0: Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros. Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Αδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
2: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
3: Ένα στην υγειά του Φατάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαρά.

0: Ψαράκι να συνεχίσουμε.
1: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
2: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
7: Ράδιο Εύρος.
8: Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3. Ράδιο Εύρος.
9: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions. Ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
10: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
11: Χορηγός εκπομπής, Κρεοτεχνείο Τόλης, του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα.
12: Να είμαστε πίσω, πίσω εδώ για το δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Να στείλουμε την αγάπη μας στους Έλληνες της Διασποράς, όπου και βρίσκονται και μας ακούν μέσα από το radioevros.gr διαδικτυακά. Ενώ αντίθετα υπάρχουν και πολλοί που μας ακούν είτε καθώς οδηγούν είτε καθώς εργάζονται. Συνήθως από τα FM 97,1 για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού και την υπόλοιπη Θράκη. Σήμερα έχουμε μία εκπομπή που σχετίζεται με τη ζωή. Δηλαδή ακούμε τραγούδια που έχουν μέσα τη λέξη ζωή, ζω, γενικά δηλαδή το σρήμα. Ζωντανός, ξέρω εγώ, επίθετος, ουσιαστικός, όπως θέλετε δηλαδή. Οτιδήποτε, η ζωή σε όλες τις εκφάσεις της, ας το πούμε έτσι. Να πω λοιπόν ότι μαζί μας είναι πάντοτε η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Το Κρυοτεχνείο Τόλης στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134 εδώ στην Ορεστιάδα, και τα σιδερικά χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανσης, του Βάνη του Κασαπιάνστη, Σωτηρίου Τσερκέζη 39, πάλι εδώ στην Ορεστιάδα. Για τη συνέχεια, Νότης Φακιανάκης, ένα τσιγκανάκι είπε, και Ρίτα Σακελαρίου, αν κάνω άτακτη ζωή. Πάμε.

Ισχύει, θα πούμε εμείς. Και πάμε να ακούσουμε το Όλη Βοσκόπουλο, ένα πολύ μεγάλο τραγούδι. Ας είχα κι άλλη μια ζωή να ξόδευα για σένα. Ξέρουμε για ποιον το τραγουδά. Και μετά η Δέσποινα Βανδύ θα μας τραγουδήσει το δικό της Νύχτο Λουλουδό.

Νυχτολούλουδο. Δεν ξέρω γιατί διακόπηκε έτσι απότομα, αλλά όπως και να έχει, εμείς συνεχίζουμε. Η ζωή μου όλη, τραγουδήσει ο Στέλιος ο Κασατζίδης, και μια γυναίκα, μια αγάπη, μια ζωή, και πάλι ο Τόλης Βοσκόπουλος, για να μας στείλουν στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
4: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
5: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Ράδιο Εύρος.
8: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
9: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
8: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
9: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
10: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ειδικούς.
9: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
10: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
9: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
10: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
9: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
11: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
13: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 27 41. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Σύγχρονο, Πολυδύναμο.
15: Μοντέρνο.
14: Ευέλικτο.
15: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
14: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
15: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
14: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
15: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
14: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
15: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
14: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
15: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
14: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
16: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
4: Ράδιο Εύρος.
0: Είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM και radioevros.gr στο διαδίκτυο.
17: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
18: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
0: Χορηγός εκπομπής, Κρεοτεχνείο Τόλης, του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα.
19: 9 και 7 πρώτα λεπτά ακριβώς και είμαστε πίσω για τη δεύτερη ώρα. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιάννη Τολικόπουλο. Λοιπόν, αγαπημένος καλλιτέχνης, να πω ότι συνεχίζουμε εδώ. Συνεχίζουμε με τραγούδια που αναφέρουν μέσα του τη λέξη ζωή. Και προχωράμε με αυτό το τρόπο, πάντα από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για τον υπόλοιπο Εύρο αλλά και την υπόλοιπη Θράκη γενικά. Φυσικά και από το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Πάντα στην παρέα μας, σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, κρεοτεχνείο Τόλης, του Γουδελίδη του Τόλη, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134 στην Ορεστιάδα. Και βέβαια η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων, εξαιρετικών αυτοκινήτων, καλοσυντηρημένων γιατί διαθέτει και δικό της συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λουχαγού Διαμάντη γωνία. 2552-028-525 το τηλέφωνο για πληροφορίες και περισσότερες πληροφορίες για το H2 Blaster, το μηχάνημα αυτό που έχει υγρό μέσα στη μηχανή και καθαρίζει από τις επικαθήσεις άνθρακα τον εσωτερικό της μηχανής, παρατείνοντας τη ζωή της και βελτιώνοντας τη λειτουργία της. Λοιπόν, Έλληνα Παπαρίζου ζωή μου και Ελευθερία Αρβανιτάκη ζωή κλεμμένη, ένα τραγούδι αφιερωμένο στη Δέσποινα, έτσι όπως το ήθελε.

Ένα τραγούδι που τραγούδησε πρώτη η Σιάπαντα, μην ξεχνάμε, η Κατερίνα Σιάπαντα, είναι από τη φανέλα με το νούμερο 10, αν θυμάμαι καλά, από την ταινία. Να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που ζήτησε η Νανά. Ακόμα πιο πολλά λέγεται, τραγουδά ο Γιάννης Ολικόπουλος. Γιάννη, ακούστε το. Να μας πει αν τραγούδησε καλά.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Γιάννης Λυκόπουλος. Κατά τη γνώμη μου τέλεια το ερμήνευσε. Πάμε παρακάτω. Μελίνα Κανά, αχ ζωή μάγισσα, να σε μάθω άργησα. Και Δήμητρα Γαλάνη, ζω. Μετά από σένα ζω.

Αφήνουμε και ευχαριστούμε τη Δήμητρα Γαλάνη για να πάμε στην Μαρινέλα, η οποία τραγουδώντας το «Μη χαθείς ποτέ από τη ζωή μου» θα μας οδηγήσει στο τελευταίο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα. Για πάμε λοιπόν και επιστρέφουμε.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά.

0: άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
1: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
2: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
3: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στο 97,1 και 95,3. Ράδιο Εύρος.
6: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions. Ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
5: Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
7: Με αυτά και με αυτά λοιπόν εισήλθαμε στο τελευταίο κομμάτι, στο τελευταίο ημίωρο του απόψινου Εύηχου Μουσικοδρομίου, ενός Εύηχου Μουσικοδρομίου που ασχολείται με το θέμα ζωή. Όπως περιγράφεται, όπως ερμηνεύεται η λέξη ζωή μέσα στα τραγούδια. Πάμε στην Peggy Zina και στη ζωή στο πάρτι, ακολουθούμενη από τη Χαρούλα Αλεξίου, η οποία τραγουδά «Μια ζωή μέσα στους δρόμους».

Όλη μου η ζωή, λέει ο Γιάννης Πάριος. Και μετά έρχεται ο Λευτέρης Μυτιλινέος. Λείπεις εσύ, λείπει η ζωή μου. Τα ακούμε και επανερχόμαστε.

Και εδώ τελειώνει μια εκπομπή. Τελειώνει αφήνοντάς σας με τρία ακόμη τραγούδια, τα οποία είναι τα εξής. Η Ρένα Πάτα λέει ότι και να πει κανείς. Η Ρίτα Σακελαρίου, μια ζωή πληρώνω. Ακούσαμε αυτό. Για να δούμε λίγο. Κάτι ακούσαμε από τη Ρίτα προηγουμένως. Εδώ μήπως έχω μπερδευτεί. Λοιπόν, όχι, δεν το βλέπω. Μια ζωή πληρώνω. Μια ζωή μέσα στους δρόμους ακούσαμε. Στη ζωή στο πάρτι ακούσαμε. Ναι, η αλήθεια είναι η ζωή μου όλη. Μια γυναίκα, μια αγάπη, μια ζωή. Ναι, ακούσαμε το αν κάνω άτακτη ζωή. Οπότε το μια ζωή πληρώνω δεν το ακούσαμε από τη Ρίτα. Λοιπόν, και μετά ο Στράτος Οδυνησίου. Η ζωή εδώ τελειώνει και η εκπομπή εδώ τελειώνει. Να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχηθώ να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ, να σας ζητήσω, εφόσον δύναστε, εφόσον μπορείτε, να είστε και αύριο εδώ από το πρωί. Είμαστε μαζί με τον Γιάννη Βαβαλικούδη στην πρωινή περιπολία, αρχικά 7 με 10. Έρχεται μετά ο Νίκος Πατούνας με το Ευρωσκόπιο 10 με 1. Στις 2 και στις 5.30 είναι τα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Από τις 3 μέχρι και τις 8, ανά μία ώρα, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων και φυσικά ξανάρχομαι εγώ στις 8. Λοιπόν, όπως συνηθίζω να λέω, το κλασικό μας. Είστε επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Ράδιο Εύρος.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο? Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
7: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
8: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά: ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη, το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: ΑΦΕΦ Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μέρες να σ' οδηγενεί.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evro.
1: Radio Evro.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα εις χάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Ιστικμπάλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε

0: Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259. Σύγχρονο.
1: Πολυδύναμο.
0: Μοντέρνο.
1: Ευέλικτο.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
1: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
0: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
1: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
0: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
1: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
0: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
1: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
0: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
1: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
2: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Πες μου για δε μ' αφήνεις. Με δυο

0: Κόσμος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις.

0: νεφρός. Η ώρα είναι 12. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρω. Συναρπαστικά αληθινός.

βρίσκω την ακρή πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά

μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.